0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ρυθμούς, τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 24η μέρα του Ιουνίου. 24η μέρα λοιπόν του Ιουνίου, με το ίδιο σκηνικό στο καιρό. 12 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε μέχρι τους 16, έτσι όπως βλέπετε θα είναι. Μουντάδα και συννεφιά, δεν θα βρέξει. Και αύριο το ίδιο, και μεθαύριο το ίδιο, και παραμεθαύριο το ίδιο, μέχρι τη Δευτέρα που θα αρχίσουν οι βροχούλες. Γενικά βροχές θα έχει το Σίδνεϊ μόνο σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Μόνο το Σίδνεϊ θα είναι έτσι βροχερό. Η Αδελαϊδα σήμερα θα έχει περίπου στους 16 βαθμούς, αυτή τη στιγμή έχει 12. Το Brisbane στους 22, θα φτάσει το θερμόμετρο, 18 αυτή τη στιγμή, με ήλιο. Καλημέρα και στην Καμπέρα που αυτή τη στιγμή έχει 3. Ενώ πιο πριν, πιο πρωινές ώρες, είχε μείον 2 με μείον 3, πολύ κρύο. Καλημέρα στο Κρυσταλάκι. Καλημέρα στον Ντάρουιν, ηλιόλουστο σήμερα με 26 βαθμούς αυτή την ώρα, 32 θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα στο Χόμπαρτ στους 9 βαθμούς, θα φτάσει τους 11, Πέρθ στους 21, 10 αυτή τη στιγμή με ήλιο, βροχές όπως σας είπα στο Σίδνεϊ, θα φτάσει το θερμόμετρο στους 19, 14 αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στην Αθήνα, 25, παρόλο που είναι 3 η ώρα το πρωί, 25 βαθμούς στην Αθήνα και 23 στη Θεσσαλονίκη μας. Γιορτές δεν βλέπω. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Σήμερα και είναι και εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο. Ναι, ναι, του Καραμπόμπο λοιπόν στη Βενεζουέλα. Εθνική εορτή με την οποία τιμάται, λέει, καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την εξαρτησία της χώρας από την Ισπανία το 1821 κι αυτή. Η μέρα της μάχης του Μπάνοκμερν στη Ροκσκοτία. Και είναι και η εθνική ημέρα πραλίνας στην Αμερική.

τα ιστορικά έτσι γεγονότα του σαν σήμερα, να σας πω ότι το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ενώ το 1765, σαν σήμερα, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 2008, πρόσφατα, πριν περίπου 20 χρόνια, 18 για την ακρίβεια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη. Τώρα στις γεννήσεις, τι έχουμε? Έχουμε έναν πολύ δυνατό, ίσως τον καλύτερο, αρχίζουν και λένε όλοι όλων των εποχών, το Λιονέλ Μέση. 1987 παρακαλώ, σαν σήμερα, 39 ετών. 39 ετών, παρόλο τα χρόνια, τα 39 του χρόνια, συμμετέχει κανονικά στο φετινό Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο. 5 γκολ η Αργεντινή, 5 γκολ ο Μέση. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να λέμε εδώ το παραμύθι και το ποίημα γενικότερα από την δημοσιογραφία και την πολιτική σκηνή, να σας πω ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά στην σελίδα μας rythmos.com.au, όπου αφού εκεί θα βρείτε το ραδιόφωνο, θα βρείτε τις ειδήσεις, θα βρείτε τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη, τα podcast του ρυθμού και φυσικά θα βρείτε και το chat, όπου μπορείτε να στέλνετε, όπως έχετε στείλει ήδη πάρα πολύ, τα μηνύματάκια σας, να τα διαβάσουμε, είτε είναι καλημέρες, είτε είναι κάποια έτσι άποψη, γνώμη, παρέμβαση που θέλετε να κάνετε. Το ίδιο ισχύει και για το Messenger του ρυθμού στο Facebook και στο Instagram, στο live που τρέχει. Και φυσικά μην ξεχνάτε το τηλέφωνο μας 70 74 88 60, 70 74 88 60. Μην ξεχνάτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του ρυθμού. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Αν έχετε συσκευές Apple από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store, πατήστε ρυθμός Radio και κατεβάστε την εφαρμογή του ρυθμού, όπως έχουν κάνει δεκάδες χιλιάδες κόσμος, να την έχετε στο τηλέφωνό σας και με ένα κλικ να έχετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο πάντοτε μαζί σας.

0: Μπορεί να είναι έτσι χειμώνας, αλλά ο κόσμος, πάρα πολλοί Έλληνες έχουν αρχίσει και φεύγουν για πιο ζεστά μέρη, πιο ευρωπαϊκές καταστάσεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό.
0: Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι μπορεί να ήταν και κάπως έτσι. Καλημέρα Παολίνα.
2: Καλημέρα Στρατό, καλημέρα σου.
0: Καλημέρα.
2: Πώς είσαι?
0: Μια χαρά.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μια χαρά σου λέω.
2: Ορίστε.
0: Μια χαρά είμαι. Εσύ καλά είσαι?
2: Μια χαρά. Μπράβο. Είμαι εγώ. Άμα σ' ακούω είμαι πολύ καλά. Τι να κάνουμε. Έτσι πολλοί ανθρώποι πεθαίνουν εσύ Στράτο στο Europe.
0: Στο Europe.
2: Μια 40 άτομα.
0: Από τον καύσο εννοείς.
2: Είδες.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν αντέχουν ούτε στο κρύο.
0: Δεν έχουν συνηθίσει τώρα αυτοί εκεί πέρα. Τώρα θα τους κάνεις στην Αγγλία τώρα λέει είναι οι πιο θερμές θερμοκρασίες. Άλλη μια φορά έχει γίνει στην ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Θα φτάσει 40 βαθμούς. 40 βαθμούς τώρα.
2: Τι να κάνουμε. Και εδώ θα έχουν ζέστες. Εγώ νομίζω φέτος θα έχουμε ζέστη.
0: Μακάρι να έχετε ζεστή. Καλό είναι και την ψυχολογία.
2: Αλλά εδώ ευτυχώς που αλλάζει κατευθείαν, δεν κρατάει έτσι. Μπορεί δύο μερούλες, τρεις και μετά αλλάζει. Καλά είναι.
0: Ναι, δροσίζει.
2: Να πούμε δόξα τω Θεώ, καλά είναι.
0: Δόξα τω Θεώ, να λέμε κάθε μέρα που σηκωνόμαστε το πρωί, δεν έχει να κάνει τον καιρό, να είμαστε γεροί γενικότερα.
2: Έτσι, αυτό είναι.
0: Αυτά.
2: Κάθε πρωί που σηκώνομαι και βλέπω...
0: Όταν σηκώνεσαι το πρωί ή πίνεις το καφεδάκι σου, βάζεις και ακούς το Στράτο, είμαστε όλοι καλά, είσαι και εσύ καλά, είμαι και εγώ καλά.
2: Όχι, τους καφέδες, πολλούς καφέδες έπινα. Ένα την ημέρα, δύο εντάξει.
0: Εντάξει, καλά είναι.
2: Πιο πολύ τώρα χαμομηλάκι, τσάι, αλλά και αυτά δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα, εγώ με το καφέ είμαι γεννημένη.
0: Οι περισσότεροι, άμα κάπνιζες και όλα δεν θα μπορούσες χωρίς καφέ.
2: Ναι. Και αυτά να αρχίσω τώρα.
0: Έγινε Ελίνα μου, να είσαι καλά.
2: Να στείλω καλημέρες.
0: Να στείλεις.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρέα μου, κύριε Ευαγγελία, Ανδριάννα, Αθανασία, κύριε Αυστρατία Σοφούλα και από τη Θεσσαλονίκη την Ανθούλα μας. Να είναι πάντα καλά και αυτή που μας ακούει από Αυστραλία όλα. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
2: Και τον Νίκο μας, το Σαρί.
0: Ναι, άμα δεν στείλουμε στον Νίκο, σε ποιο θα στείλουμε. Θα μας στείλει και αυτό σε λίγο.
2: Το ξεχνάω και αυτό να. Αλλά θα έρθει να κάνει πρόγραμμα, ποιο ξέρει.
0: Θα δούμε.
2: Να δούμε, Θα είμαστε μουγκοί. Όλη μέρα τι θα ακούμε, τίποτα.
0: Θα δούμε, Ελένη, θα κάνουμε. Θα δούμε.
2: Θα
0: δούμε.
2: Ακούμε,
0: δεν είναι και εύκολο να έρθει κάποιο ο οποίο δεν ξέρει να. Δεν έχει έτσι καθημερινό.
2: Ο Νίκος
0: ξέρει, ναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
2: Ναι. Αλλά δεν μπορεί να αφήσει και την άλλη δουλειά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό.
0: Θα δούμε. Θα δείξει.
2: Εσύ πρέπει κάποιον να βάλει.
0: Και εγώ πρέπει να φύγω όμως λίγο.
2: Πρέπει να φύγω. Καλά, λε.
0: Το έχουμε πάει στερή δύο χρόνια, κάθε μέρα δεν γίνεται.
2: Αϊνό, πρέπει να πας να ξεκουραστείς και θα δεις και την οικογένεια, τη μανούλα.
0: Θα έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά, το έχουμε ακόμα ένα μήνα, μην αγχώνεσαι.
2: Ένα μήνα, ναι. Θα περάσει.
0: Θα περάσουν
2: όλοι. Θα περάσει γρήγορα εσύ Στράτο.
0: Εντάξει μου.
2: Καλά είναι. Εμείς εδώ δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Καλά είναι, εγώ φοβάμαι στο αεροπλάνο να σου πω την αλήθεια.
0: Έλα, φοβάμαι στο αεροπλάνο μου. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές μέσο στον κόσμο.
2: Είναι καλέ, τι μου έλεγε εμένα ο γιος μου και ο άντρας μου. Κουνιέται, λέει, κουνιέται.
0: Κουνιέται, τώρα όλοι κουνιόμαστε τώρα τον τελευταίο καιρό, δεν βλέπεις τι γίνεται. Το αεροπλάνο μας.
2: Αχ, ωραία, όλοι κουνιόμαστε. Να σε καλά, ρε Στράτο, με έκανες και γελάω.
0: Να σε καλά και εσύ, Λίνα μου. Καλημέρα να έχεις.
2: Καλημέρα σου.
0: Γεια χαρά.
1: Πάμε όλοι μαζί.

Ρε παιδί μου, κοιτάξτε τι έγινε στη Μυτιλίνη. Να απίστευτο. Να είσαι γιατρός τώρα, να φέρνεις στη ζωή ένα παιδί και να χάνει, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό γυναίκα, 36 χρονών γιατρός. Και την Παρασκευή έγινε η γέννα και το μεσημέρι και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές και πέθανε το κορίτσι.

2 γκολ ο Ρονάλντο. Σκόραρε 2 φορές, το 6ο και στο 31ο λεπτό. Και έγινε, λέει, ο πρώτος που βρίσκει δίχτυα σε 6 μουντιάλ. Η Αγγλία την πάτησε με την Γκάνα. Εγκλωβίστηκε η Αγγλία και κράτησε εκεί, την κράτησε στο 0-0 η Γκάνα.

0: ηλικία. Μετά 40 χρόνια έχουν.
1: Καλημέρα στη Μερούλα μας, όπου μπορεί να είναι στο Βιετνάμ, αλλά μας στέλνει κάθε μέρα καλημέρα. Να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Όχι εκεί στο Beach Button που νομίζω έμενε.
0: Σαν τον David Hasselhoff.
1: Αλλά να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη στην όμορφη Καστοριά μας. Καλημέρα στην Φωτεινή μας.
2: Καλημέρα.
1: Τι είναι αυτό ρε Φωτεινή? Καλημέρα. Και μετά μου λες εμείς είναι τα vibes, είναι, τα παίρνω και δίνω. Με αυτά τα vibes που μου δίνεις τώρα εσύ τι να δώσω εγώ?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Νάδα. Τι είναι αυτό, vibes είναι αυτά τώρα? Αυτά μόνο vibes είναι. Καλημέρα. Δεν είναι τώρα καλημέρα αυτή, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, για να στείλουμε καλημέρες και εμείς, γιατί έχετε στείλει πριν να ξεκινήσουμε. Καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα φίλε Τζον, καλημέρα λέει σε όλους το ρυθμό και σε όλους τους κρατές. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Να είστε καλά Τζόνι. Καλημέρα στο καλύτερο παιδί του ρυθμού, λέει ο Λάζαρος. Γεια σου ρε παλικάρι.

0: Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρανή. Καλημέρα και καλημέρα στην Μπουμπού. Στις κοράκλες μου και στον Ψηλό που μας ακούει από Καμπέρα. Ακούει. Ακούει το κρυσταλάκι. Καλημέρα και στην Μπουμπού και στις κοράκλες του τις όμορφες και στην, στο κρυσταλάκι μας.
1: Ο Ραμόν δεν έχει ξαδερφή. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή της πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.
0: Μπατσινίλας. Καλημέρα στην Δώρα. Καλημέρα Στράτο. Συνευχία σήμερα. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους. Γεια σου Δώρα μου. Καλημέρα στον στο Χανούμι, τον Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον Αντουάν.

καταραίουν, λέει, οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης στα χρηματιστήρια και στη Wall Street γίνεται χαμός. Δισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν, παρακαλώ. Ό,τι θέλουν να σκάνε με τις μετοχές.

Ο Τραμπ λέει ότι ο Ιράν συμφωνεί στις πυρηνικές επιθεωρήσεις σε πάπυρον. Έχει συμφωνήσει, λέει, στις τακτικές πυρηνικές επιθεωρήσεις, αναφέροντας στο Truth Social ότι αυτές μπορεί να συμβαίνουν πάπυρον. Εκτενή ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν συμφωνούσε με τις πυρηνικές επιθεωρήσεις, οι συνομιλίες θα τερματιζόντουσαν και οι μάχες θα ξαναρχίζουν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε ότι θα επαναπατρίσει 11.000 εγκλωβισμένους ναυτικούς που έχουν αποκλειστεί εκεί στον κόλπο. Σας είπα και πριν, οι παγκόσμιοι επενδυτές έχουν ξεπουλήσει μετοχές εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, με τις αγορές στη Wall Street και της Ασίας να καταγράφουν τεράστιες απώλειες.

Το Πεντάγωνο λέει στους Αμερικανούς πολιτικούς ότι χρειάζεται περίπου 80 με 115 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει το κόστος του πολέμου εναντίον του Ιράν. Αστεία νούμερα τώρα. 115 δισεκατομμύρια. Ακόμα έτσι. Επιπλέον μιλάμε, δεν μιλάμε για αυτά που μου χαλάσει. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους Αμερικανούς για το υψηλό κόστος ζωής στην πατρίδα τους. Ξοδεύεται, λέει, τα χρήματα των οικογενειών που έχουν κερδίσει με κόπο οι φόροι τους σε ένα πόλεμο στον οποίο πολλοί δεν θέλουμε.

Αν πληρώνετε περισσότερα από 99 δολάρια το μήνα για ενέργεια, πιθανότητα να πληρείτε τις προϋποθέσεις για σημαντικά κίνητρα για την ηλιακή ενέργεια. Τώρα τι εννοώ? Εννοώ για τους Αυστραλούς ιδιοκτήτες σπιτιών που έχουν βαρεθεί έτσι με το αυξανόμενο κόστος ενέργειας. Ίσως ωφεληθείτε από κάποια νέα κυβερνητικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτά τα προγράμματα είναι τεράστια, ειδικά οι πρωτοβουλίες για την ηλιακή ενέργεια. Προσπαθούν να ενθαρρύνουν βασικά τους ιδιοκτήτες σπιτιών να στραφούν καθαρά στην καθαρή ενέργεια, μειώνοντας το κόστος εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων στο μηδέν, παρακαλώ. Ναι, ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ίσως να υπάρχουν επιδοτήσεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, μπείτε να επισκεφτείτε το Energy Boost Expert και δείτε αν με τον ταχυδρομικό σας κώδικα, αν δικαιούστε αυτά τα benefits. Μάθετε λοιπόν να πληρείτε τις προϋποθέσεις για ηλιακή ενέργεια με 0% προκαταβολή, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε χθες για τα τσιγάρα. Αυτές που πάτε αδερφοί, δεν θα σπάω στα τσιγάρα, θα σας πάω στα vibes αυτά με το λάδι. Καθώς οι υγειονομικές αρχές εδώ της Βικτόριας ανησυχούν, λέει, για αυτά τα vibes. Καλά, αυτό το ξέρουμε ότι είναι αμφιβόλου προέλευση αυτά που έχουν μέσα, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι βρήκανε τώρα. Και τα έχετε δει, τα έχουν πει πίλα πάρα πολλά παιδιά. Ανησυχούν, λέει, ότι ένα ισχυρό ηρεμιστικό που βρίσκεται μέσα σε αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που πολλούνται εδώ στη Μελβούρνη θα μπορούσε να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή επιπτώσεις. Το ισχυρό αναισθητικό φάρμακο έχει εντοπιστεί σε παράνομα τσιγάρα που πολλούνται ως διαστημικό λάδι, space oil και καλά, ή διαστημικά τσιγάρα στη Μελβούρνη, όπως προειδοποιεί το Υπουργείο Υγείας Βικτόριας. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται το συγκεκριμένο. Είναι μια ουσία, λέγεται τιμιδάτη, κάπως έτσι, που μπορεί να προκαλέσει ταχεία έναρξη βαθιάς καταστολής, σύγχυσης, διαταραχή, απώλεια συνείδησης και επικίνδυνη αργή ή αναποτελεσματική αναπνοή, προειδοποιεί το τμήμα, το συγκεκριμένο του Υπουργείου. Η επιδράση του φαρμάκου θα μπορούσε να είναι απειλητική για τη ζωή, ειδικά εάν η συγκεκριμένη ουσία αναμειχθεί με αλκοόλ και με άλλα ηρεμιστικά. Τα περνάνε όμως αυτά και τα πουλάνε εδώ, για πλάκα. Μπορεί, λέει, τα άτομα που το κάνουν να δυσκολεύονται να ξυπνήσουν ή να έχουν δυσκολία σε αναπνοή. Φοβερό, ε? Είναι οπιοειδή αυτό.
1: Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλες, δεν θέλω μύτη να τις δω, με business σύμπληξα μεγάλες.
0: 94-96, κάπου κι εγώ εκεί το τοποθετώ το πρώτο τραγούδι.

0: Λοιπόν, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με 2 γκολ του Ρονάλντο. Έτσι. Αγγλία Γκάνα στο 0-0. Παναμά Κροατία που γίνεται αυτή τη στιγμή, το βλέπετε και πίσω στο live, είναι στο 0-1. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι σήμερα στις 12. Κολομβία με Κονγκό.
1: Και θα πάρω 5 σπίτια στην Ακρόπολη μπροστά. Στου σπίτς του Κακουσάλε.
0: Καλημέρα στο Στρατάρα.
1: Μα τα ξαναγυρνώ. Στάνε και βοβάλε.
2: Δεν μπορώ να τον αντικαταστήσω, ξέχασα, φεύγω κι εγώ. Bye.

0: εκεί το απόγευμα της Τρίτης, προτού το εντοπίσουν να κινείται σε κομβόι με ένα άλλο όχημα στον αυτοκίνητο δρόμο, λέει, του... Πού είναι αυτό το Murder Dog, κάπως από εκεί έτσι λέγεται. Η αστυνομία χρησιμοποίησε stop stick, ξέρετε, αυτό που πετάνε κάτω, στην οδό Σέντερ Ντάντενογκ. Αλλά το αυτοκίνητο χωρίς μπροστινά λάστιχα πήγαινε προς τον αυτοκινητόδρομο Mornington Peninsula Freeway. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα στην αντίθετη πλευρά του αυτοκινητόδρομου. Νόμιζα ότι έβλεπα πράγματα και το επόμενο λεπτό πλησίαζε και υπήρχε ένα αυτοκίνητο μπροστά μου. Φοβηθήκαμε, είπε ένας μάρτυρας. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο χτύπησε στο κυκλίδωμα στα αριστερά και μετά έρθαν αστυνομικοί από την αντίθετη κατεύθυνση. Far West. Χάος, λέει. Αν δεν ήταν, λέει, το μπροστινό αυτοκίνητο, δεν θα ήμουν εδώ να σου μιλάω. Τρέμω, λέει, ακόμα. Τρέμω και ακόμα τώρα που γύρισα σπίτι, λέει ο μάρτυρας. Μάρτυρες λένε ότι είδαν δύο άντρες να τρέχουν έξω από το αυτοκίνητο, να σκαρφαλώνουν πάνω από τα προστατευτικά κυκλειδώματα του αυτοκινητόδρομου και κάτω από έναν άγχομο που η αστυνομία ανέφερε ότι διέφυγαν με ένα άλλο κλεμμένο όχημα. Και τα δύο οχήματα πιστεύουν ότι έχουν κλεπεί από το Ροσμπαντ νωρίτερα το απόγευμα, λέει η αστυνομία. Κλέβουνε. Και πάνε και ξανακλέβουν με τα κλεμμένα και δεν τους ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, αν θα τους δει κάποιος. Είναι φοβερό, έτσι. Ούτε κουκούλες, ούτε τίποτα. Αυτό δείχνει το θράσος που έχουν, σου λέει, να με πιάσουν, να με αφήσουν. Προφανώς είναι ανήλικοι γι' αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο τον Αναστασιάδη. Καλημέρα, φίλοι, να είσαι και εσύ καλά. Πολλές ευχές από το Sunny Sunshine στο Queensland. Καλά να περνάς.
1: Όσο μόνη νιώθω στους διαδρόμους του μυαλού.
2: Γι' αυτό σε ρωτάγα πότε φεύγεις, πώς φεύγουμε μαζί. Άντε γεια.
0: 27.

Έχουμε δεκάδες χιλιάδες Αυστραλούς να διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο από τα στεγαστικά τους δάνεια, που διαβάζω, σε σχέση με μόλις ένα μήνα πριν αποκαλύπτει μια νέα έρευνα

σε σχέση μου πριν ένα μήνα, πριν όπως αποκαλεί τη νέα έρευνα, καθώς οι δανειολήπτες δυσκολεύονται πολύ έτσι, και με τον πληθωρισμό. Ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, να θυμίσουμε, σταθερά.

0: Τρεις συνεχόμενες αξίσεις έχουν ήδη θέσει σχεδόν 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο. Το λεγόμενο στρες στεγαστικών δανείων λόγω του ποσοστού του εισοδήματός τους. Η τελευταία έκδοση των μηνιαίων στοιχείων έφερε περισσότερα άσχημα νέα, με άλλα 65.000 άτομα να εμπίπτουν στην κατηγορία κινδύνου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 1,5 εκατομμύριο. Το άγχος λοιπόν για τα στεγαστικά δάνεια έχει αυξηθεί. Τα επιτόκια έχουν ήδη διπλασιαστεί. Οι τιμές των κατοικιών μειώνονται σε βασικές αγορές και το εργατικό δυναμικό της Αυστραλίας έχει συρρυκνωθεί για 3 συνεχόμενες μήνες, λένε. Ο κίνδυνος αυτού λοιπόν του στρες στα στεγαστικά, καταλαβαίνω ότι κάνει αποπληρωμές δύσκολες σε μεγάλο ποσοστό των Αυστραλών και του εισοδήματος των νοικοκυριών. Τώρα λέει ότι αυτό το ποστό ποικίλει ανάλογα με το εισόδημα και τις δαπάνες. Ναι, δεν πάβει όμως να είναι μια έτσι στεγαστική κρίση, έτσι. Γιατί ναι, να πούμε ότι ο πληθωρισμός παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι, οκ, okay, μπορούσες και παλιά είχαμε αυξημένα επιτόκια, το 12-13, αγοράζαμε σπίτια. Αλλά εγώ τα τσιγάρα μου τα έπαιρνα $30 και τώρα τα παίρνω 105 τον καπνό. Δεν είναι το ίδιο. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ με ένα κατοστάριγο και γέμιζε ένα καρότσι και τώρα θες 3 και αν το γεμίσεις με 4. Λεχτείς ένα να ξέρεις, δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τι. Μερούλα στο Βιετνάμ είσαι. Ντυθείς, νομίζω, στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις και σταθεί. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα και λέει και στους συναγροατές, καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Καλή εκπομπή να έχει και τα χάπια δίπλα. Το έχω πάμε αυτό, τα έχω κάθε μέρα. Παίρνω ένα πριν και ένα μετά.
1: Τόσο ερωτάγα που δεν φεύγει.

Η Πολίν Χάντσον απέστειλε τη δήλωσή της που υπονοούσε ότι θα καταργούσε την αμοιβόμενη γονική άδεια, καθώς οι εργατικοί κατηγορούν την ηγέτητα του Ανέσον ότι δεν κατανοεί, λέει, την πολιτική. Η Χάντσον, που σήκωσε τα φρύδια της κατά τη διάρκεια της ομιλίας στο Εθνικό Κέντρο Τύπου την περασμένη Τετάρτη, φάνηκε ότι επέκρινε την άδεια μεταποδοχών για τη γονική μέρημνα, αμφισβητώντας γιατί οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώνουν για τις γυναίκες που παίρνουν άδεια. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πληρώνουν μια γυναίκα η οποία μένει έγκυο να μην την πληρώνει κανένας. Να είναι χωρίς μισθοδοσία άμα γεννήσει παιδί. Θα σου πει, άλλη δεν γεννάω παιδί, γιατί δεν μπορώ να μείνω χωρίς λεφτά. Αν οι γυναίκες παίρνουν άδεια και δεν τους καταβάλει το μισθός τους επειδή δεν εργάζονται, είναι δίκαιο, είχε πει, γιατί να πληρώσουν οι επιχειρήσεις. Τώρα νομίζω ότι, ρε παιδιά, τώρα έφτασε αυτό είδος οι δηλώσεις. Τώρα δεν ξέρω πού απευθύνεται, δηλαδή, αλήθεια. Και μερικές δηλώσεις που κάνει η Χάντσον δεν συντάσσονται και με το δεξιό, ακροδεξιό αυτό που πρεσβεύει. Υποτίθεται ότι μία ηγέτιδα που κοιτάει το πατριωτικό κομμάτι της Αυστραλίας και τον Αυστραλό και δεν θέλει τους ξένους και όλα αυτά, νομίζω και με την υπογεννητικότητα που υπάρχει, αυτά τα μέτρα θα τα στήριζε πρώτη, όχι θα τα απέρριπτε. Κάθεται κάπως, δηλαδή, περίεργο.

Να σας θυμίσω ότι στους γονείς δίνονται 120 ημέρες ή 24 εβδομάδες άδειας μεταποδοχών με τον κατώτατο μισθό των 248 δολαρίων την εβδομάδα. Σύμφωνα με τον νέο ομοσπονδιακό προπολογισμό, η κυβέρνηση αξίζει αυτό το χρονικό διάστημα σε 130 μέρες ή 26 εβδομάδες. Οι επιλέξιμοι εργαζόμενοι δικαιούνται επίσης νόμιμα 12 μήνες άδειας άνευ αποδοχών, με την εργασία τους να προστατεύεται από τα εθνικά πρότυπα απασχόλησης.

0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν ξέρετε, απαγορεύονται τα ζωάκια να. Δηλαδή, αν πας σε μια πάπια έχεις το σκυλάκι σου μαζί, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, είτε το έχεις στο χέρι, είτε το έχεις στη τσάντα, απαγορεύεται. Και έχω ένα περιστατικό εδώ που έγινε εδώ στη Μελβούρνη, στο Φίτσρο για την ακρίβεια, όπου ένας ιδιοκτήτης ζητά την αλλαγή της νομοθεσίας, του τρόπου, δεν ξέρω πώς θα γίνει λέει, αφού οι αστυνομικοί του Δήμου έκαναν έφοδο στην pub του, είχε μια pub ο τύπος, μόνο και μόνο λέει επειδή υπήρχε ένα σκύλο στο μπαρ, ένα κουταβάκι βασικό, ήταν το ιδιοκτήτη. Με επισκέφτηκαν, λέει, φορούσαν κάμερες στο σώμα. Είπαν ότι θα μας βάζανε πρόστιμο επειδή είχαμε σκύλο σε pub. Απλώς νιώθω, λέει, σαν να χάνουν λίγο από τη διασκέδαση που προσφέρει η επίσκεψη στην pub. Επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ισχύ ο νόμος που απαγορεύει την είσοδο σε pub σκύλων. Αλλά λέει, ρε παιδιά, δέστε το, λέει, εξετάστε το και να το τροποποιήσετε αυτό. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι στην καλή θέληση του ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Γιατί εννοώ με αυτό? Δηλαδή, και στην Ελλάδα μα πας, σου λέει, γράφει απ' έξω, το μαγαζί δέχεται και κατοικίδια. Δηλαδή μπορείς να πας να πεις ένα καφέ με το σκυλάκι σου. Άμα ο ιδιοκτήτης δεν έχει πρόβλημα, σου λέει, μπορείς να έρθεις και να πεις ένα καφέ με το σκυλάκι σου. Τι κακό είναι αυτό δηλαδή.
1: 1, 2, 3, come on! Yalla! Yalla!

0: φύγω δειλά. Δεν έχεις να πας.
1: Πόσο μπροστά ρε παιδιά αυτός ο άνθρωπος. Θεός χωρές τον άγωμα. Απίστευτος καλλιτέχνης.
0: Μου ρίχνουν κοιλίμια χαλιά.

πάμε λίγο να φύγουμε προς το παρόν, να πάμε λίγο εκτός Αυστραλίας, να περάσουμε μια βόλτα την πατρίδα μας. Ας πω εκεί πως ο Σκοπιανός που σκότωσε την Σταυρούλα προσπαθούσε να παραπλανήσει τις αρχές μετά τη δολοφονία. Έκανε όμως κάποιες κινήσεις που τον πρόδωσαν. Πώς βλέπεις ταινία να μου σκοτώνεις έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο? Πάει, τον θάβει, καθαρίζει τα μαχαίρια, τα πατώματα, το σπίτι στην εντέλεια. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν θα δικαστεί ότι ήταν εκτός αυτού ή έχει κάποιο ψυχολογικό, γιατί είναι πλήρη συνείδηση του. Απίστευτο, έτσι, φοβερό.

Ασχολούνται λοιπόν εκεί στην πολιτική σκηνή τα κόμματα με το Pride, με τα κότορα που δήλωσε ότι θα φορολογήσει ο Τσίπρας. Δεν ξέρω τι πραγματικά πώς την έχουν δει, τι λένε, αν ο κόσμος παίρνει σοβαρά όλους αυτούς. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπυρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Θέλει να κλείσει αυτές τις πληγές που έχει τις διαρροές από τη δεξαμενή της βασικά. Το κύμα ψάχνει να βρει. Βλέπουμε κάποια έτσι πράγματα τα οποία προσπαθούν να συσπυρώσουν τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Δηλαδή από αυτά ήταν και ότι αποκλείστηκαν και οι διαφημίσεις του Pride από το μετρό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Δεν αφήσανε δηλαδή στο μετρό διαφημίσεις για το Pride και την παρέλαση που κάνουν οι περήφανοι. Άμα με ρωτάτε για μένα, καλά κάνανε. Δεν χρειάζεται ο λόγος να γίνεται κάτι τέτοιο πουθενά. Δεν διεκδικείς κανένα δικαίωμα με τέτοιου είδους εσχρότητες. Μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μου λένε τι λες. Όχι, είναι η άποψή μου και τη λέω όπως θα τη λέω πάντα. Δεν διεκδικείς κάτι από αυτό, ίσα-ίσα το αντίθετο. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο αποκλείστηκαν αυτές τις διαφημίσεις είναι πολύ χαρακτηριστικός. Δεν είναι καθόλου μάλιστα τυχαίο ότι για το θέμα παρενέβηκε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας ορθή την απόφαση της Στάση. Είδαμε ότι δώσαν αυξήσεις στους Μητροπολίτες, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό παράγοντα πολιτικής επιρροής για μια συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων. Όλα θα τα λέμε. Οι οποίοι αυτοί οι ψηφοφόροι κατ' εξοχήν, ξέρετε, είναι πάντα πιο κοντά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι προφανές ότι εκτός από αυτές τις δημοσκοπικές απώλειες που δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία, η γραμμή αυτή κρίθηκε αναγκαία, νομίζω εξαιτίας της πιθανής ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά. Παρότι φαίνεται ότι ο Σαμαράς δεν φαίνεται να συγκεντρώνει κάτι αξιόλογο, σε ποσοστό εννοώ, είναι σαφές ότι ακόμα και οι λίγες μονάδες θέλουν... Μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για τα αποτελέσματα της κάλπης στην πρώτη Κυριακή των εκλογών.

0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε γρήγορα, μην φύγετε.
1: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αχ, αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Pesiris Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Pesiris Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Pesiris Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Pesiris Group.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Έλα Μπάγκαλος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτή τη συνεφιασμένη μέρα που είναι οι δρόμοι ήσυχοι και δεν έχει πουθενά τράφη.
0: Δεν έχει
1: πουθενά.
0: Καλό.
1: Δεν ξέρω άμα έχει γίνει κανένα τρακάρισμα τώρα και βγήκε κάτι και μου πει εδώ γίνεται χαμός. Εντάξει, μπορεί να γίνει τώρα ένα τρακάρισμα, αλλά από το πρωί θα δίμουνα 6 ώρα γόρικα εδώ και λέω καλά, δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο. 6 παρά 10.
0: Νέκρα.
1: Για τόσο νέκρα. Όταν νέκρα το... Για πότε ανέβαινα, πότε κατέβαινα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Έλεγα έφτασα κιόλας. Και εκεί που ανησυχούσα ότι θα πάω πίσω στο πρόγραμμα, είχα να και πιο μπροστά.
0: Μια χαρά είναι, καλό είναι αυτό, εντάξει. Τι θέλεις?
1: Εγώ τίποτα θέλω. Αυτό δεν καλό όμως για τον κόσμο, γιατί σημαίνει ότι δεν κυκλοφορεί. Είναι λίγο... Εντάξει, θα μου πεις είναι τελευταίες μέρες τώρα. Πόσες είναι, 6-7 μέρες να τελειώσει το ταξίδιον, οι τελευταίες μέρες είναι. Δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, τώρα θα αρχίσει, τελειώνει η οικονομική περίοδος. Τα ταξίδιον θα ξαναθαρχίσουν από πρώτη του μήνα.
1: Όλα. Όλοι όσοι συνεργάζομαι το ίδιο μου λένε. Λίγο πάμε σταθερά μέχρι την άλλη εβδομάδα και μετά διπλά και τριπλά δρομολόγια. Μου λέει κατά συμπορία σου, ξεκουράσου, έτσι μου λένε όλοι. Relax μου λένε, κάνε, relax. Πάρε βιταμίνες, λέει, γιατί μετά ξεκινάμε πάλι.
0: Κανονικά.
1: Δεν είναι ότι... ναι, μετά με το... Αχ, μας έχει πεθάνει το μπίμπι. Λένε πάλι για τη Χάτσον, να ρωτήσω κάτι.
0: Mm.
1: Αυτά που βγαίνει και λέει η βούλτευση, η Σοφία η βούλτευση στα κανάλια, έχει την προσέξη, τι λέει. Τα ίδια δεν λέει με τη Χάτσον, ό,τι λέει και η Χάτσον.
0: Καλά, αυτή τώρα η βούλτευση τώρα δεν την παίρνει και σοβαρά.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Η μία είναι μία... Πάει το τηλέφωνο. Η μία είναι μία... Η μία είναι μία πολιτικός βουλευτής της κυβέρνησης, η άλλη είναι μία ηγέτιδα ενός κόμματος που δείχνει ότι πάει για πρωτιά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα η βαρύτητα των δηλώσεων. Δεν μπορεί να τις συγκρίνεις.
1: Ναι, αλλά η μία ήδη κυβερνάει με τους δικούς του...
0: Ναι, αλλά δεν καθορίζει, δεν παίρνει αποφάσεις.
1: Η άλλη ήταν ένα κόμμα του μισό της 100. Γιατί Χάτσο στην πραγματικότητα ήταν μισό της 100. Είναι άλλο
0: ήτανε.
1: Που το κάνανε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η απόγνωση τη φέρανε εκεί και συνεχίζει τις ίδιες απόψεις. Και εγώ λέω, μα τι είσαι, τα ίδια δεν λένε. Δεν έχει καμία διαφορά η βούλτευση, αυτά που λέει η βούλτευση με τη Χάτσο. Και μπορώ να σου πω ότι η βούλτευση λέει χειρότερα. Ώρες-ώρες λέει χειρότερα. Και λέω, καλά, αυτή.
0: Καταρχήν αυτή λέει πράγματα τα οποία δεν ξέρω αντιλαμβάνεται αυτά που λέει. Πετάει κάτι κοτσάνες.
1: Τα στεμένε στενά.
0: Τώρα ναι, πετάει κάτι κοτσάνες. Δεν ξέρω τώρα αυτοί οι άνθρωποι πώς έχουν, είναι στην κυβέρνηση και κυβερνάνε ένα τόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει. Και μη χειρότερα. Το έχω ξαναπεί και μη χειρότερα. Τώρα, κάτι άλλο που λέγαμε. Είχαμε πριν μέρες και σας, που λέγαμε για μετοχές και σας είχα πει μια μετοχή που δεν θα πειράξω ποτέ στη ζωή μου και δεν θα ασχοληθώ, είναι το AI.
0: Ναι.
1: Πόσους κόσμους έχει χάσει τώρα λεφτά?
0: Κουβά.
1: Αυτές τις δύο μέρες. Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Και ο Μάσκ διάβαζα έχει 600 δισεκατομμύρια.
1: 520 δις.
0: Ναι, απόλυες.
1: Έχει χάσει μόνο αυτές τις μέρες. Και το είχα πει, αυτή τη μετοχή δεν την πειράζουν ποτέ. Δεν ασχολείται κανένας με αυτό, γιατί είναι ένα αφύσικο πράγμα, ένα άψυχο πράγμα που δεν ξέρουμε πού θα βγάλει. Υπάρχουν άλλοι μετοχοί, τώρα συζήτηγα με ένα συγγενικό πρόσωπο εκτός Αυστραλίας και εκτός Ελλάδας, είναι σε, που λέμε σε άλλο πλανήτη, σε άλλη χώρα,
0: ναι.
1: Και μου είπε για μια μετοχή πάλι που μόνο το πρώτο τετράμινο έχουν επενδύσει πάνω από 80 δις δολάρια.
0: Σε μετοχή εννοείς?
1: Σε μετοχές, ναι. Έχουν ρίξει. Οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες, αυτές που ξέρεις, οι εταιρείες επενδύσεων. Και του λέω, Ποιος επενδύει σήμερα, τη στιγμή που έχουμε τρεις πολέμους και από το κακό πάμε στο χειρότερο? Και όμως μου λέει, υπάρχουν εταιρείες μεγάλες, και του λέω, και τι μετοχή είναι αυτή, λέω. Δηλαδή μου λέει, δεν μπορεί να φαντάζει, λέω, ούτε το δικό μου νόμος δεν μπορεί να πάει. Μου λέει, στα προϊόντα, για να αυξήσουν την ηλικία στα 150 χρονών.
0: Τι πράγμα?
1: Μου πέσε το τηλέφωνο. Λέω, τι είπες? Α, έτσι ακριβώς. Μου λέει, στα προϊόντα, για την αύξηση της ηλικίας του ανθρώπου για 150 χρονών.
0: Να πάμε 150 χρονών.
1: Τα προϊόντα αυτά έχουν επενδύσει οι μεγάλες εταιρείες το πρώτο τετράμινο 80 δις.
0: Ναι. Και τι θα κάνουν δηλαδή αυτά τα προϊόντα?
1: Έλαντε. Και λέω, τι είναι αυτά τα προϊόντα? Μου λέω, ότι μπορεί να φανταστείς από ένα χαπάκι μέχρι μια ένεση, μου λέει.
0: Ναι. Πάει, με κάψες τώρα.
1: Σου λέω, εμένα μου πέσε το κινητό. Εντάξει. Και λέω, σοβαρολογείς? Βλέπει, όμως εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εκεί πέφτουν τα πολλά τα λεφτά. Οι μεγάλες εταιρείες, μου λέει, είναι κινέζικες, είναι ρώσικες, είναι ειδικές, είναι αμερικάνικες, είναι ευρωπαϊκές. Δείχνουν εκεί billions, μου λέει.
0: Για την Αθανασία δηλαδή.
1: Ναι. Όχι εγώ και εσύ όμως, αυτοί που έχουν το χρήμα. Κατάλαβες, να μπορούν να πει, λέμε τώρα ο Μας, να ζήσει 150-200 χρόνια τόσα λεφτά που έχει εγώ και εσύ.
0: Ναι, και τι θα γίνει.
1: Και, δε, την πληρή που λέγω.
0: Και τι θα γίνει, θα ζήσει 150 χρόνια και τι θα γίνει.
1: Έλα, τι
0: θα πάει, ποια θα είναι η αλλαγή δηλαδή, η μεγάλη.
1: Δεν ξέρω, ρε Στράτο, δεν ξέρω, λέμε που επενδύουνε. Καταλαβαίνεις.
0: Όταν θα δούμε κάποιον άνθρωπο να ζει 150 χρόνια, τότε θα επενδύσουμε κι εμείς.
1: Κοίτα, οι γιαγιάδες μου ζήσανε σχεδόν 100 πήγανε.
0: Ναι.
1: Οι γιαγιάδες. Και το καλύτερο μυστικό τους ποιο ήτανε? Τρώγανε με τα χέρια.
0: Θα σταματήσεις τώρα? Όχι, ή θα κάτσε να πάρω ένα χάπι που λέει ο Τάσος τώρα, γιατί θα με τρελάνεις τελείως.
1: Γιατί είναι, περίμενε.
0: Η γιαγιά σου λέει δηλαδή...
2: Θα μας κάψει πάλι το μεγκέφαλο.
0: Ναι, η γιαγιά σου δηλαδή, συγγνώμη, η γιαγιά σου δηλαδή έζησε 100 χρόνια γιατί έτρωγε με τα χέρια.
1: Μεταφορικά το λέμε, τι εννοούμε?
0: Εμένα ο παππούς μου έζησε 120 γιατί έτρωγε με τα πόδια.
1: Εντάξει, τώρα εσύ τώρα...
0: Τι θες να κάνω δηλαδή τώρα, να το κάνω, να το πάρω και σοβαρά τώρα αυτό που μου λένε.
1: Όταν λέμε τρώγανε με τα χέρια, δεν είχαν ποτέ πρόβλημα να κόψουν μια ντομάτα από στάνι και να το φάνε εκείνη τη στιγμή. Σήμερα παίρνεις μια ντομάτα, δεν ξέρω τι βάζουν πάνω. Έχω τύχει σε σπίτι, μόνο που δεν έβαλε και σαπούνι να τη σαπουνίσει την ντομάτα. Λέω, γιατί το κάνεις αυτό? Μου λέει, τόσα χημικά έχει πάνω. Κατάλαβες πως το λέμε? Μιλάμε μεταφορικά.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Σήμερα, εντάξει, δεν ξέρουμε τι τρώμε, αλλά
0: σίγουρα,
1: έτσι
0: όπως
1: θα βλέπουμε τα πράγματα, πιστεύω ότι χάνει όλη την ουσία. Τέλος πάντων, αυτή η συνέχεια, καλά να είστε,
0: να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε και καλή συνέχεια.
0: Bye bye, για χαρά. Λοιπόν, έλα ρε Παναώτη, καλημέρα.
2: Γεια σου Στράτο, καλημέρα. Πού είναι, δεν με έβαζε και να μιλήσω να μιλήσω καλημέρα, το φίλο μου τον Παπαγκαλίνο και να το πω μια όμορφη καλημέρα, την κουπάνησε και έφυγε το παιδί. Καλημέρα Στράτο.
0: Καλημέρα.
2: Εντάξει, εκεί μας το πάει όμορφα να πούμε ο φίλος μου Λευτέρη, μετά αρχίζει μας το καίει, μας το ξαναφέρνει, δεν πειράζει, εντάξει, ας είναι καλά το παιδί. Λοιπόν, σε αυτό που είπε Λευτέρη σήμερα το πρωί, σχετικά μου την κίνηση.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ σήμερα είμαι εδώ, Όκλη και τα λοιπά γύρω-γύρω, μέχρι το Μόνας, δεν υπάρχει τίποτα. Όντως, η κίνηση είναι μηδενική σήμερα. Δεν ξέρω πού οφείλεται.
0: Δεν
2: είναι. Μήπως την κουμπάνησα νωρίς. Γιατί από Δευτέρα ξεκινά school holidays. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Να ξεκινήσανε δηλαδή, συγγνώμη λέει, να ξεκινήσανε τα school holidays και να φύγανε πιο πριν από σήμερα. Δύσκολο γι' αυτό, ρε φίλε.
2: Δύσκολο και αυτό, ναι, όντως.
0: Τα σχολεία δουλεύουν κανονικά, έχουμε συνειδήσει μέχρι τις 9 η ώρα, 9 και 1, είναι λίγο πίκ οι δρόμοι που πηγαίνουν να έρχονται και είναι
2: τα σχολεία. Το παράξενο είναι ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε, στην Δευτέρα δεν έχει κίνηση, ενώ τη Δευτέρα γινόταν της κακομοίρας. Και σήμερα, ας πούμε, σαν Τετάρτη που έπρεπε να έχει κίνηση και τα λοιπά, από το πρωί, γιατί και εγώ το πρωί ξεκίνησα, Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά δεν πειράζει, καλό για μας είναι με τα λεωφορεία.
0: Ναι, σίγουρα. Τα λεωφορεάκια πάνε στην ώρα τους, ε.
2: Α, μπράβο, στην ώρα. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω τώρα γιατί θα αρχίσει να φωνάζει ο κόσμος. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Έγινε παλικάρι μου.
2: Και φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ, καλημέρα. Γεια, γεια.
0: Έλα, Μπιλάκο.
3: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, παλικάρι μου.
3: Τώρα που λέγες για τα παιδιά, είχα ακούσει την περασμένη εβδομάδα μια είδηση από το Sport FM για έναν ποδοσφαιριστή της Manchester City, Τζερέμι Ντόκου, κάπως έτσι λέγονταν. Ναι. Ο οποίος αποφάσισε να φύγει από το παγκόσμιο κύπελο επειδή η γυναίκα του γεννούσε το
0: γύρισε όμως, γύρισε.
3: Ναι, αλλά η δημοσιογράφος από τη Γαλλία γύρισε και είπε ότι είναι εδιαστική η στιγμή της γέννησης, λέει, και δεν μπορείς να αφήνεις, λέει, το Μουντιάλ που άλλοι, λέει, παρακαλάνε να είναι για να πας, λέει, στη γέννηση του παιδιού σου. Ο πατέρας, λέει, σε αυτή... Εκείνη τη στιγμή, λέει, είναι ένας άχρηστος, λέει, δεν χρειάζεται καθόλου, λέει, να είσαι στη διαδικασία αυτή.
0: Αυτή η γυναίκα είναι, έχει παιδιά, που το είπε αυτό.
3: Παρουσιάστρια από τη Γαλλία, μια παρουσιάστρια σε μια τηλεοπτική
0: εκπομπή. Είναι άχρηστος, δηλαδή, ο πατέρας, ναι, όπου γεννάει η μητέρα, να μην είναι εκεί. Να...
3: Ναι, να μην είναι εκεί, είναι άχρηστος η παρουσία του, λέει, δεν χρειάζεται, λέει, να περιμένει εκεί πέρα και
0: δηλαδή,
3: να
0: είναι. Συγγνώμη, δηλαδή, συγγνώμη, οποιοδήποτε δεν θα το έκανε αυτό. Δηλαδή, άμα, τι μουντιάλ και ξεμουντιάλ να με γεννάει εμένα το παιδί μου, η γυναίκα μου και εγώ θα είμαι εκεί, δεν γίνεται αυτά, ρε παιδιά.
3: Ναι, φίλε. Και άλλοι το καλά, τη έκανε μήνυση.
0: Για καλά τη έκανε.
3: Για αυτά που είπε. Αλλά βγαίνει δημόσια και λες ότι η παρουσία του πατέρα είναι άχρηστη.
0: Εντάξει, έχασε ένα παιχνίδι. Ο άνθρωπος πήγε εκεί πέρα, είδε τη γέννηση του παιδιού του, είδε το παιδάκι του και γύρισε ξανά πίσω στην αποστολή. Δεν κατάλαβα τώρα.
3: Ναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ρε Βασίλη, επειδή κάποιοι έχουν λόγο δημόσιο, έχουν ένα μικρόφωνο, μπορούν να λένε ό,τι γουστάρουν, νομίζουν. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτά που λένε, να πούμε, έχουν αντίκτυπο. Κάποια στιγμή πρέπει και κάποιοι αυτοί που λένε ότι να είναι να πληρώνουν, ρε φίλε. Το έχουμε δει, δηλαδή, τώρα και μιλάμε για την Αγγλία. Στην Ελλάδα βγαίνουν και λένε ότι να είναι να πούμε και δεν έχει αντίκτυπο σε κανέναν. Ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε ρεπόρτερ λέει το μαγνήτη και το κοντό του, χωρίς να φοβάται από κανέναν τίποτα. Δεν είναι έτσι.
3: Ναι, αλλά αυτό τώρα το κίνημα με τους Rainbow που έχει βγει τώρα τελευταία, θα το υποστηρίξανε. Μη σου πω ότι θα πάει και στο δικαστήριο μαζί της.
0: Νομίζω, ρε φίλε, ότι... Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα σύμπτωμα των εποχών. Δηλαδή, ο μπαμπάς, ξέρω εγώ, τι σημαίνει πλέον να είσαι μπαμπάς. Θα αρχίσουμε πλέον να... αποδημούμε λέξεις και καταστάσεις οι οποίες, να πούμε, στηρίζονται όλος ο κόσμος. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν γίνεις μπαμπάς, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
3: Η καλύτερη στιγμή στον κόσμο είναι, ρε φίλε. Η καλύτερη στιγμή στον κόσμο είναι.
0: Και είχα και ένα θέμα περί αυτού. Δηλαδή είχα ένα θέμα να πω για το ότι, ειδικά για τους μπαμπάδες, ότι από τη στιγμή που γίνεις μπαμπάς, γενικά οποιαδήποτε αίσθηση του φόβου που δεν είχες έρχεται όλοι μαζεμένοι, να πούμε. Αρχίζεις και φοβάσαι. Νομίζω αρχίζεις και φοβάσαι. Ειδικά, ξέρω εγώ, άμα, όταν γίνεις μπαμπάς, όταν λέω φοβάσαι πολύ, είναι ένας φόβος που πρέπει να τον παλέψεις κιόλας για να μην το καταλάβει και το παιδί σου, έτσι. Και αν τον καταλάβει, να μην το κάνεις με ανασφάλεια, όπως τα έχουμε κάνει τώρα στις σημερινές εποχές. Εντάξει.
3: Βέβαια. Είναι μεγάλη τέτοιο... Δεν πρέπει να το δείξεις στο παιδί σου ότι πρέπει να τους περάσεις με διαφορετικό τρόπο ώστε να είναι πιο προσεκτικό χωρίς όμως να φοβάται.
0: Μα και εσύ δηλαδή, και από τη στιγμή όταν ακούς τη λέξη αυτή μπαμπά, θέλεις να ακούς μόνο για καλό σκοπό, για κακό, για καλό, δεν θες να την ακούς για κακό, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Μα είναι δυνατό. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι να μην φωνάξουν μπαμπά και να μην είσαι εκεί, ξέρω εγώ, να μην είσαι παρόν. Να νιώσουν ότι δεν είσαι δίπλα τους είναι ένας φόβος για ένα πατέρα. Γιατί όταν είσαι μπαμπά σημαίνει παρόν ουσιαστικά η λέξη αυτή.
3: Θα παρατάς όλα για το
0: παιδί. Βέβαια. Είναι ένα παρόν.
3: Όταν είδα την κόρη μου, όταν τη βγάλανε πρώτη φορά που την είδα, το πρώτο πράγμα που είπα, αυτό είναι δικό μου, λέω τώρα.
0: Ναι ρε φίλε, τώρα πρέπει να αλλάζει όλη η ζωή σου. Δηλαδή πρέπει όποτε ακούς αυτή τη λέξη να είσαι εκεί.
3: Ναι.
0: Ο άνθρωπος έφυγε, αυτός πήγε να δει τώρα εδώ, τι να πω. Και του κάνανε, του κάνανε κριτική. Ναι.
3: Τι πιο ωραίο πράγμα να γεννιέται
0: αυτό. Τώρα ναι, δεν το καταλαβαίνω.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ είμαι εδώ στην Μπορώνια. Κάνω εδώ πέρα κάτι έργα. Ναι, όντως δεν έχει πολύ κίνηση σήμερα. Λίγο είχε το πρωί έτσι με τα σχολεία, αλλά μετά σταμάτησε. Είναι και η τελευταία εβδομάδα τώρα με τα σχολεία. Ξεκινάνε τα school holidays από εβδομάδα, Δευτέρα.
0: Δευτέρα ξεκινάνε.
3: Ναι, Δευτέρα 27.
0: Θα ηρεμήσετε λίγο. Αλλά θα αναστατωθείτε στο σπίτι.
3: Δεν θα ηρεμήσουμε τόσο πολύ, γιατί κάποια παιδιά βγαίνουν το απόγευμα και μπαίνουν μέσα στα μπάς και τα κάνουν λίγο
0: ταρμά. Ναι.
3: Αλλά εντάξει, να κάνεις, παιδιά είναι.
0: Ναι, εντάξει, απ' την άλλη. Παιδιά είναι, αλλά δεν βλέπεις και τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Να πούμε, έχουμε τρελαθεί τον τελευταίο καιρό. Διαβάζουμε κάθε μέρα όλο το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με παιδιά τελικά.
3: Ναι, το μόνο κακό πράγμα που κάνουν είναι ότι πάνε στα Kmart και στα μαγαζιά, τα κλέβουνε.
0: Κλέβουνε χθες, προχθές μπήκαν με τα μηχανάκια μέσα στο μόλ εκεί, σε ένα εμπορικό. Ναι. Κάνανε ό,τι να είναι, ό,τι τους έρθει το κεφάλι.
3: Και για να μην τα δούνε οι γονείς ότι τα έχουν κλέψει, βγάζουν ετικέτες, τα πετάνε. Εγώ συνήθως απογέματα, όταν δουλεύω απογέματα, βρίσκω στο πίσω μέρος του μπας ετικέτες από μπλούζες, ανοιγμένα πακέτα, πεταμένα.
0: Κλεμμένα.
3: Με μάσκαρες, με διάφορα τέτοια, με lip gloss, με βλέφαρα, με βλακίες, όλα αυτά τα γυναικεία. Και θα βρίσκω πεταμένα πίσω, με ανοιγμένα κουτιά, που τα έχουν κλέψει και τα έχουν πετάξει μέσα για να μην τα βρουν οι γονείς τους, ξέρω εγώ. Προφανώς.
0: Μάλλον. Δεν ξέρω.
3: Μάλλον, Κάποιοι μπορεί να τα αγοράζουν κιόλας και άλλα, κάποιοι δεν
0: ναι, εντάξει, να τα σίγουρα.
3: Δεν φαίνονται να τα έχουν αγοράσει για να τρέχουν γρήγορα. Κάποιες φορές έχω δει να τρέχουν και να τους κυνηγάνε από πίσω οι κυβιτάδες.
0: Για γέλια για κλάματα δηλαδή αυτό.
3: Ναι, αυτό να πάνε. Να γελάσεις ή να στεναχωρηθείς.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Τι να πεις. Εντάξει ρε.
0: Να σε καλά Μπιλάκο μου.
3: Θα τα πούμε. Καλή.
0: Έγινε. Καλημέρα. Εν τω μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν πρίξει με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο. Έχει τελαθεί και ο αλγόριθμος, μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα. Και έχουμε και σου δημιουργούν, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά επικίνδυνες. Αλλά αρρώστε λίγο. Υποβαθμίστε λίγο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα από αυτό, αλλά θέλει γνώση, δεν θέλει φόβο. Τι σημαίνει δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει ο λαγοκέφαλος στη θάλασσα ότι ο λουόμενος βρίσκεται αυτομάτως σε κίνδυνο? Δεν είναι πυράγχα ο λαγοκέφαλος. Ούτε ψάχνει τον άνθρωπο να τον φάει. Ούτε κυνηγά τους

0: μην της το πεις.
1: Ουσιαστικά ο πραγματικός κίνδυνος του συγκεκριμένου ψαριού είναι κυρίως στην κατανάλωσή του, έτσι να μην το φας.
0: Μην της μιλήσεις, να με λυπάτε, δεν θέλω.
1: Δεν μπορεί να απολυθεί στα τροφή δηλαδή.
0: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και πει.
1: Εν τω μεταξύ τώρα που τους έχει επικηρύξει η ελληνική κυβέρνηση με κοντά στα 5 ευρώ το κιλό, έχουν βγει και οι 6, ξέρετε. Ο άλλος λέει θα κάνω εκτροφείο. Θα τα μαζεύω όλα μαζί και θα τα δίνω. Λέει τα πιάσα. Βρήκανε πάλι τη λύση. Ο Πεκεπές λαγοκέφαλους. Θα βγαίνει άλλος και θα λέει ψάρεψα 150.000 λαγοκέφαλους. Χαλαρώστε λίγο, η θάλασσα δεν είναι ένα στατικό τοπίο, δεν είναι ενιδρίο. Είναι ένα ζωντανό, δυναμικό έτσι, οικοσύστημα να το πούμε. Υπάρχουν ψάρια, μέδους, καρχαρίες, θηλαστικά, όλα υπάρχουν εκεί μέσα. Το γεγονός ότι βλέπουμε συχνότερα ορισμένα είδη σημαίνει πάντοτε ότι κινδυνεύουμε κιόλας. Απλά αλλάζει το οικοσύστημα γενικά και πρέπει να το κατανοήσουμε κι εμείς οι ίδιοι. Το ίδιο ισχύει για τους καρχαρίες που βλέπουμε τώρα τελευταία και στις ελληνικές θάλασσες.

Και για εσάς που θα ταξιδεύετε, θα το διάβαζα, που θα ταξιδέψετε και θα πάτε και στην Ελλάδα. Η σωστή στάση, λέει, απέναντι στο λογοκέφαλο είναι απλή. Ούτε πανικός, ούτε φυσικασμός. Κολυμπάμε κανονικά, αλλά με λογική. Δεν αγγίζουμε, λέει, άγνωστα θαλάσσια είδη. Δεν ταΐζουμε ψάρια κοντά στην αχτή. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, ούτε να τα απομακρύνουμε μόνοι μας. Όπως οι άλλοι εκεί πέρα πήγαινε και τα ταΐζαν και του δαγκού στο χέρι.

Το έλεγα πριν από δύο εβδομάδες εδώ φίλε το θέμα για, για το διαδίκτυο και για τα Instagram, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλα αυτά. Και έλεγα καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο να πω. Έλεγα ότι ζούμε σε μια εποχή όπου τα φίλτρα δεν βρίσκονται μόνο στις οθόνες. Υπάρχουν και στα πρόσωπα, υπάρχουν και σε αυτά που λέμε, στις στάσεις του σώματος, στις σχέσεις. Άλλα μπορεί να είναι ψηφιακά, άλλα μπορεί να είναι ψυχικά. Και τα δύο απόψου.

πάντοτε υπήρχαν τα φίλτρα ουσιαστικά, όχι των οθονών, από το σχολείο, μαθητές που ήμασταν. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποια πλευρά του αυτό μας έτσι θα γίνει αποδεκτή από τον καθηγητή, από τους υπόλοιπους. Όταν μεγαλώναμε προσπαθούσαμε να κρύψουμε πράγματα για να μην απορριφθούν κάποια άλλα. Βλέπουμε και τώρα πολλά παιδιά τα οποία προσπαθούν να κρύψουν πράγματα για να μην απορριφθούν από τους συνομιλικούς τους και την κοινωνία γενικότερα. Απλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλώς έδωσαν εικόνα σε μια, να το πω έτσι, ανθρώπινη ανάγκη. Πάντοτε υπήρχε αυτή η ανάγκη. Το να ελέγχουμε πώς θα μας δουν οι άλλοι. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Όχι, δεν περιμέναμε τις οθόνες. Τώρα μπορεί να βάζουμε φίλτρα στη φωτογραφία για να φαίνεται το δέρμα μας λίγο και καθαρό και να εξαφανίζουμε τις ατέλειες. Όμως συχνά κάναμε και το ίδιο πιο παλιά ψυχικά. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι φιλτράρανε τη θλίψη τους, ξέρω εγώ, για να μην φανεί η αδυναμία ή το θυμό τους, για να μην χάσουν την αποδοχή. Να μην τρομάξουν απέναντι, καταλαβαίνετε τι λέω. Αλλά όσο προσπαθούμε να διορθώνουμε τον εαυτό μας, νομίζω, για να γίνει αποδεκτός, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από την αυθεντικότητα με τους υπόλοιπους.

0: Και όλο αυτό είτε έχει να κάνει με οθόνη, είτε έχει να κάνει με την ψυχική κατάσταση που είμαστε και δείχνουμε, προσπαθούμε να δείξουμε στον άλλον μια άλλη εικόνα για να είμαστε πιο αποδεχτοί.
1: Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
0: Δεν ξέρω αν είναι, αν είναι κάτι συνειδητό ή αν είναι ένας μηχανισμός άμυνας των ανθρώπων που προσπαθούμε να αλλάξουμε την εικόνα μας για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από το άγχος της απόρριψης, της έκθεσης ή κάτι άλλο.
1: Οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
0: Και αυτό γίνεται από μικρές ηλικίες. Δηλαδή, το ένα παιδί αντιλαμβάνεται ότι κάποια συναισθήματα γίνονται αποδεκτά και κάποια όχι. Έτσι, δεν είναι χαζά. Έτσι, αρχίζει και μοντάρει ουσιαστικά τον εαυτό του ώστε να δείχνει αυτό που αγαπιέται και να κρύβει αυτό που κινδυνεύει να το απορρίψουν. Κανονικά.
1: Μήκονο και σαλωρί.
0: Δηλαδή αυτό το τέλειο πρόσωπο, το σωστό προφίλ, η συνεχής ανάγκη να ελέγχουν τις εικόνες κάποιοι, είναι σαν ψυχική πανοπλία, θα έλεγα.
1: Άσε το παλιό κόσμο να σκούς.
0: Αλλά καμία πανοπλία δεν σου λέει 100% ότι δεν είσαι ευάλωτος.

0: χίλια. Και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς.
1: Δεν σημαίνει ότι να καταργήσουμε, δεν λέω να καταργήσουμε κάθε άμυνα ή κάθε έτσι, προσωπικό χώρο, έτσι. Αυτά τα ψυχικά φίλτρα κάποιες φορές μας προστατεύουν, η αλήθεια είναι. Είναι μηχανισμοί επιβίωσης, να προσαρμοζόμαστε και να ρίχνουμε γέφυρες προς τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι το πρόβλημα αρχίζει όταν το φίλτρο αυτό γίνεται μόνιμο πρόσωπο. Όταν δηλαδή δεν θυμόμαστε πλέον πώς είναι να υπάρχουμε χωρίς τα φίλτρα, είτε είναι στην οθόνη είτε είναι στην ψυχή μας. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Δηλαδή τι εννοώ, να επικοινωνεί συνεχώς κάποιος και να μην αισθάνεται πραγματικά συνδεδεμένος με κανέναν, ναι, ή να φωτογραφίζεται παντού, αλλά να νιώθει αόρατος. Καταλαβαίνετε. Και όπως λένε και κάποιοι έτσι που είναι ειδικοί, η ψυχική υγεία δεν συνδέεται με την τελειότητα της εικόνας, αλλά με την αντοχή μας στο να υπάρχουμε αυθεντικά απέναντι στο βλέμμα του άλλου. Αυτός είμαι, σου λέει, με γουστάρεις, δεν με γουστάρεις. Εγώ είμαι οκ, okay, όμως με τον εαυτό μου. Αυτό είναι το κόλπο. Δεν χρειάζεται λέει, να εντυπωσιάσουμε και να αποδείξουμε ή το αντίθετο να κρυφτούμε. Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπώ. Αυτό νομίζω μας κάνει πραγματικά ξεχωριστούς. Δεν είναι η τέλεια εικόνα, αλλά δεν είναι η ανθρώπινη εικόνα που μας κάνει ξεχωριστούς. Είναι η ανθρώπινη αλήθεια, νομίζω, που επιτρέπει να φανεί το ποιος είσαι και να σε αποδεχτεί ο άλλος όπως είσαι. Έλα ρε Βάγγελε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σε περίμενε εχθές.
1: Δεν είναι δύσκολο. Μετά το είδα κιόλας.
2: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Τουλάχιστον έφαγες καλά.
2: Ναι, the best γυρκάδικο in Melbourne, ρε φίλε.
1: Να σε καλά.
2: The best. Όχι το one of the best, the best. Και ο ξάδελφος, ναι, ευχαριστήθηκε. Λέει, δεν έχω ξαναφάει, λέει, τέτοιο γύρο, λέει. Ναι. Πρώτης μου ξάδελφος.
1: Τι έγινε?
2: Πήρα να σε ρωτήσω. Γνώρισα και τη Μαρία. Ναι, για πρώτη φορά γνώρισα και τη Μαρία. Ναι, εξαιρετική. Καλογρέζα, ε. Καλογρέζα. Ναι, ρε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις καταλάβει τι συμβαίνει στα προσφυγικά?
1: Στα προσφυγικά ποια? Πολλά, γιατί είναι πολλά τα προσφυγικά.
2: Εκεί στην Λεωφόρο, στο κήπεδο του Παναθηναϊκού απέναντι.
1: Τι θα γίνει αν θα απολυθούν?
2: Τι γίνεται, ναι, τι συμβαίνει? Ο άλλος κάνει 135 μέρες απεργία πείνας.
1: Ναι. Κοίταξε τώρα, αυτά τα προσφυγικά, ρε φίλε, τώρα νομίζω ότι και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να τους βγάλουν αυτούς όσους είναι εκεί μέσα. Δεν ξέρω πλέον αν ζει κόσμος ή είναι άνθρωποι που κάνουν χρήση ναρκωτικών και τέτοια. Έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά να πούμε ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί πριν το 40.
2: Αυτά είναι παμπάλαια, ρε φίλε.
1: Ναι, είχαν κατασκευαστεί τη δεκαετία, νομίζω, του 30 για τους πρόσφυγες. Τώρα ναι. Δεν ξέρω αν κατοικούνται.
2: Γι' αυτό το ονομάζουν προσφυγικά. 135 μέρες σε απεργία κάνει ο άλλος.
1: Εντάξει, τώρα...
2: 53 οι άλλοι μήνες. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι σημαίνει.
1: Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν, βασικά. Θέλουν να κάνουν κάτι καινούριο εκεί.
2: Ναι, και οι κάτοικοι εκεί επαναστατούν, αυτό λέω.
1: Ναι. Κοίταξε, καταρχήν εννοείται ότι η προτεραιότητα είναι οι ζωές των ανθρώπων που κάνουν απεργία πείνας, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Ναι, σωστά, ναι.
1: Νομίζω βγήκε και η Κωνσταντοπούλου και έκανε μια επίθεση γενικά στην κυβέρνηση σε μια ανάρτηση ότι, για τους απεργούς πείνας, ότι ο ένας, ειδικά ο ένας, ο Αριστοτέλης Χατζής, έχει πάει, ναι, 36 κιλά. Ο άνθρωπος.
2: Α, μπράβο, ναι, αυτό.
1: Είναι
2: το
1: πολύ κρίσιμη δηλαδή η κατάστασή του, κινδυνεύει να πεθάνει, τον πήγαν στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται.
2: Ναι, τώρα... τι ζητούν, ποιος ο λόγος? Αυτά είναι για γκρέμισμα, ρε.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι, Στράτο, τα θυμάσαι?
1: Ναι, δεν έχουν συντηρηθεί, είναι σαν, είναι χτίρια του 30 παρατημένα.
2: Του 30, μπράβο. Δεν ξέρω, ναι, νόμιζα ότι γι' αυτό πήρα να δω αν ήξερες. Εγώ τα θυμάμαι, αυτά είναι για γκρέμισμα, ρε.
1: Κοίταξε, κάποιοι λένε, η περιφέρεια προχώρησε σε μια παρουσίαση κάποιων, έτσι, βασικών στοιχείων του σχεδίου που θέλουμε εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μίλησε για μια συστηματική διακίνηση σεναρίων και ψευδών ειδήσεων. Το πρώτο ψέμα λένε ότι η περιφέρεια θέλει να διώξει ανθρώπους και να δημιουργήσει νέους άστεγους. Δεν νομίζω.
2: Όχι, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος, αν δεν συμβαίνει.
1: Λέει, η αλήθεια λέει είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει χωρίς μέρημνα. Αυτό λέει είναι αδιαπραγμάτευτο. Όσοι διαμένουν σήμερα στα προσφυγικά δεν είναι αόρατοι. Είναι άνθρωποι που χρειάζονται ασφάλεια,

0: ξέρω, θα δούμε. Τι σχέδιο βασικά. Αυτό δεν είναι τώρα όμως το έργο. Δεν είναι τώρα με το γύρο του Παθηναϊκού. Αυτό το ακούμε 30 χρόνια. Εγώ το ακούω ότι θα γίνει με τα προσφυγικά και θα γίνει. Έχουν περάσει 30 χρόνια.
1: Ναι, 30 χρόνια. Ναι, 30 χρόνια. Ναι. Τα προσφυγικά και τα προσφυγικά και τα παίρναγα εγώ και τα βλέπα. Ναι.
0: Τώρα,
1: αλλά εντάξει, δεν ήξερα γιατί, ναι, γιατί γίνεται όλο αυτό το. Ναι,
0: κοίταξε, είναι μια περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα πλέον ακριβή, να πούμε έτσι στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον άμα απολυτριωθεί, να φτιάξει η κυβέρνηση κάπου κάποια άλλα διαμέρισματα, να πάει αυτούς τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Να πούμε. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ναι, να εγγυηθεί η κυβέρνηση.
0: Ναι, βέβαια, έτσι νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς και αυτούς να σου πετάξει έξω, γιατί και εκεί τώρα θα.
1: Όχι, προς Θεού, όχι ρε παιδιά. Όχι. Αλλά απορώ ρε φίλε να μην θέλουν, να πάνε μπροστά την ανάπτυξή τους ρε φίλε. Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να πω ρε. Δεν ξέρω ρε. Δεν ξέρω τι φταίει ρε. Δεν ξέρω.
0: Τώρα θέλουν να κάνουν λέει.
1: Γιατί όπως περνάς ξέρεις η κατάσταση είναι απελπιστική εκεί.
0: Ναι. Καταρχήν να σου πω κάτι, κοίταξε. Είναι και είναι
1: χτίδια. Απορώ και πώς ζουν μέσα εκεί.
0: Ούτε και οι άνθρωποι που μένουν εκεί τα έχουν συντηρήσει.
1: Ναι, πώς ζουν εκεί μέσα, απορώ ρε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι επαρκετά πάντως τα άτομα που ζουν εκεί μέσα. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι,
0: είναι πάνω
1: 400,
0: από
1: 400. Κάπου ναι, διάβασα είναι
0: πάνω,
1: 400.
0: Πάνω από 300 άτομα.
1: Ναι.
0: Να δούμε, δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι μια είδηση το οποίο ναι, αφορά τους ανθρώπους εκεί. Κάποιοι μιλάνε για ψέματα, κάποιοι μιλάνε για αλήθειες. Υπάρχει μια διαμάχη.
1: Ναι, και ευσταυγό και κούρευτο. Έγινε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Έγινε, φιλαράκι, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Επίσης και σε σένα. Και σε σένα.
2: Yo nunca pensé que pudiera querer con esta pasión que me queda.

Καλημέρα στη Βιργινία μας. Δεν μπορείς να τα φας, λέει, τα λαγό κέφαλα, έχει δηλητήριο. Εννοείται ότι αυτό είπαμε.

κατάλαβες τι είπα πριν, φίλε. Δεν χρειάζεται, λέω, να εντυπωσιάσουμε, να αποδείξουμε, να κρυφτούμε. Αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς είναι αυτό που είμαστε, όχι αυτό που δήθεν είμαστε. Να παριστάνουμε κάποιοι τους οποίους δεν είμαστε. Είτε είναι στην πραγματική ζωή, είτε είναι μέσα από τα social. Γενικά ο άνθρωπος έχει μάθει να το κάνει από πολύ μικρό σε αυτό. Από το σχολείο, από το παιδικό σταθμό του σχολείου, από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό. Για να γίνει αρεστός στους υπόλοιπους. Είναι στη φύση του.

Τι έγινε με τους Τούρκους, αναβάλανε την ψήφιση του τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα? Τι είναι τώρα αυτό, στρατηγικός ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής? Αναβάλανε λοιπόν την ψήφιση του νομοσχεδίου, αυτό που λέγανε για τη γαλάζια πατρίδα, για μετά τον Οκτώβριο.

Ο Νίκος που είναι, δεν έχει στείλει καλημέρα σήμερα. Τι έγινε Νικολάκη, δεν θέλεις καλημέρες? Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Μπλου.

0: Τάσο μου, ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου γράφεις. Θα στο θυμίσω μια-δυο μέρες πριν φύγω.
1: Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

0: Κάτσε ρε εσύ, το ξέχασα. Σταμάτα να με κατευθείαν να μου βάλετε χέρι. Γιατί δεν το βάλω, το βάλω, ορίστε.
1: Σωτήρη Τσότσορα, μην κρύβεσαι.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Σωτήρη Τσότσορα, μην κρύβεσαι.
0: Ποιος είναι αυτός, ο Τσούτσουρας? Για κάντο μα λίγο, Λιάννα. Ποιος είναι ο Τσούτσουρας? Όνομα και αυτό δεν πας του να. Τραγουδιστής το απαντάζεσαι. Παρουσιάζουμε το Τσούτσουρα. Θα το άλλαζε άμα ήταν τραγουδιστής νομίζω.

αγαπώ. Εν τω μεταξύ, χθες, παιδιά, το αξεκάρφωτο. Καμία σχέση με το θέμα, με την ισογραφία και όλα αυτά. Άκουγα στα μάξι, μου είχαν πέσει 2-3-4 τραγούδια έτσι του Σφακιανάκη. Και καθόμουν και σκεφτόμουν πόσο πραγματικά λείπει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης από την δισκογραφία, να πούμε, με τα... ξέρετε, δεν θα συγκρίνω φυσικά σε καμία περίπτωση, αλλά πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό, ξέρω εγώ, στα οικογενειακά τραπέζια και στις παρέες. Οι μεγάλοι συζητούσαν της εποχής τότε για το ενδεχόμενο επιστροφής του Στέλιου Καζαντζίδη. Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς θα το θυμάστε αυτό. Είναι ίσως όχι. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Και βλέπω τώρα τη δικιά μας γενιά, που είμαστε η γενιά, η τότε μεγάλη που αναφέρω, με τον ίδιο τρόπο πολύ, πάρα πολύ στις μέρες μας, συζητούν αν θα επιστρέψει ο Νότης στη δισκογραφία. Πολλά κοινά και δύο, έτσι, ταλαντούχοι, δεν το συζητάω. Φωνές δεν θα τις συγκρινά, αλλά ο Σφακιανάκης έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος έχει μαγέψει το κοινό του και είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το κοινό. Ο Καζαντζίδης δεν επέστρεψε ποτέ, και όταν ήρθε, επέστρεψε μάλλον με το δίσκο Ελεύθερος, αλλά μέχρι εκεί. Και όταν ήρθε η ώρα και έφυγε από τη ζωή, οι θαυμαστές του τον έκαναν μύθο. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Σφακιανάκης, που άλλωστε έχει πει και σε τραγούδι του, αν θυμάστε, «Πούσε ρε Στέλιο, πούσε ρε Στράτο», μνημονεύοντας και τον άλλον τεράστιο γκόλυθο του λαϊκού τραγουδιού του Διονυσίου. Και αυτό έχει πολλά κοινά, ενώ κατά πολλούς δηλαδή θεωρείται ο Σφακιανάκης έτσι από τους παλιούς πλέον, γιατί πλέον είναι και να μην είναι και πόσα χρόνια πάμε για πόσα, για 40 χρόνια πάει στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Λοιπόν, 5 χρόνια έχουν περάσει από τότε που σταμάτησε να τραγουδάει, και δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι το κενό του Σφακιανάκη δείχνει να είναι δυσαναπλήρωτο, έτσι. Ακόμα και εκείνοι που είχαν ξενερώσει με κάποιες από τις θέσεις που εξέφραζε, δεν μπορούσαν να παραδεχτούν ότι είχε ένα ταλέντο άνθρωπος. Είχε μια ιδιαίτερη χρειά στη φωνή του και μια έτσι σπουδαία ερμηνευτική ικανότητα, χωρίς να είναι η φωνάρα, έτσι. Δηλαδή, εγώ που κολλάω στο κομμάτι, δηλαδή να ακούω τραγουδιστές που θέλω να έχουν έτσι ιδιαίτερα φωνητικά χαρίσματα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σφακιανάκης. Είναι τα τραγούδια, είναι ο τρόπος που τα λέει. Τώρα κάποιοι λένε ότι οι απόψεις είναι υποκειμενικές. Και φυσικά μπορεί να υπάρχουν και εκείνοι που δεν συγκινούνται από αυτό που ονομάζουμε λαϊκό τραγούδι. Έτσι. Σε όσους τους αρέσει το λαϊκό τραγούδι, θεωρούν έτσι το Σφακιανάκη αυτή τη στιγμή σε έναν από τους, αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους κορυφαίους. Και το λένε και οι ίδιοι συνθέτες αυτό. Έτσι. Αυτό είναι 100%.

0: Ανεξαιρέτως υπάρχουν καλοί τραγουδιστές και τώρα. Αλλά δεν έχουν τον Γκέλιο και το εκτόπισμα αυτό που είχε ο Σφαγιανάκης τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Έχω ένα πόλεμο ανοιχτό.
0: Νομίζω αυτό και μόνο αρκεί να δικαιολογήσει τη φρενίτιδα με την οποία μέτρη τη θαυμαστές σου τον περιμένουν να επιστρέψει.
1: Δεν υπάρχει τρόπος να σωθώ.
0: Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν επιστρέφει.
1: Σ' όλους θα λυθώ, θα φύγω.
0: Δεν φαίνεται να ψήνεται, να σας το πω έτσι.
1: Του καιρού και τη συνταγή ενός.
0: Τον καταστρέψανε, τον εφάγανε τον άνθρωπο.
1: Να έχει αλλαγές.
0: Θα τον εφάγανε για κάποιους λόγους, για αυτά που έλεγε. Έτυχε. Πάντως το ένα είναι το σίγουρο, ότι ο κόσμος διψάει να το δει ξανά ζωντανά να τραγουδάει. Άμα μπείτε και σε κάποια site, λέει, ξέρω εγώ, μου θυμίζουν κάποια πράγματα τα οποία ήταν επί Καζαντζίδη δηλαδή. Ο άλλος λέει, θα πουλήσω το σπίτι μου για μάνα. Εντάξει, αυτά είναι υπερβολές. Άλλοι λένε οικόπεδα, άλλοι λένε αυτοκίνητα. Για να έχουν πρώτο τραπέζι, αν επιστρέψει και καλά ο Άρχοντας.
1: Εμένα.
0: Τα ραδιόφωνα δεν σταμάτησαν ποτέ να παίζουν Σφαγιανάκη. Και ξαφνικά, μάλιστα, αυξήθηκαν και τα κομμάτια του στις playlist. Στα μπουζούκια, στα δεύτερα προγράμματα που είναι και τα καλύτερα, φυσικά οι συναδελφοί του, όλες και όλοι τραγουδούν ενώτι.
1: Δεν με κρατάει αγάπη καμιά. Τις αλυσίδες τις πάει καρδιά για να.
0: Α, ο Σότος, ναι.

0: Ο Τσούτσουρας λέει είναι ένα παράλληλο παραθαλάσσιο χωριό στα νότια της Κρήτης, φημισμένο ως προορισμός γυμνιστών στα 70. Α, καθώς λέει και διάφορα σπήλαια με αναφορές εξωγήινες. Αυτά είναι.
1: Έχω ένα πόλεμο ανοιχτό με τον ίδιο μου τον εαυτό. Έχω μια εικόνα.
0: Η τελευταία δημοσκόπηση, λέει ο Τζον του Ινστιτούτου Λόι, διαπίστωσε ότι η εμπιστοσύνη των Αυστραλών στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Με το 31% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα ενεργούσαν υπεύθυνα στον κόσμο. Ενώ οι Αυστραλοί παραμένουν πιο καχύποπτοι απέναντι στην Κίνα από τις ΗΠΑ. Το χάσμα έχει μειωθεί μετά την αύξηση της εμπιστοσύνης στην Κίνα.

Γερμανία, λέει ο Βάγγελος, σχέδιο για σύνταξη στα 70 και ρυθμιστική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Η ηλικία στεξιότητα θα συνδεθεί με το πρόγραμμα δόκιμο ζωής. Έχουν πρόβλημα. Καλημέρα στον Νικόλα με τα καφεδάκια. Πριν βγει ο ήλιος την έχει στείλει και με προβολής. Ωραίος. Με ένα

0: τι μου στέλνεις τώρα εδώ το καινούριο το καραϊσκάκι, ρε φίλε, και τι να κάνω τώρα εγώ που θα φτιάξετε σε 3 χρόνια. Καιρός να το φτιάξετε, έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που το φτιάξατε. Παλιώσε, ναι. Θα το κάνετε 50.000, λέει. Αφού δεν γεμίζετε αυτό με 30, θα γεμίσετε αυτό με 52. Με τρελάνεις τώρα. Καλημέρα, κύριε Θωμά.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τι είναι για το κόμμα.
0: Γιατί μας πήρες?
1: Για το Σφακιανάκι, ναι. Έλεγε για το Σφακιανάκι.
0: Ναι.
1: Εμένα, δηλαδή, δεν λέει λαϊκά τραγούδια, δηλαδή βαριά δεν είναι τα τραγούδια.
0: Εντάξει, λαϊκός, λαϊκός τραγουδιστής είναι, δεν είναι...
1: Ναι, είχε πει ένα τραγούδι, ο Αϊτός πετιέται στον αέρα, πετάει στον αέρα και κάτι άλλο, πούμε, που ήταν δυνατά τραγούδια, εντάξει, αλλά... Ορισμένα τραγούδια τα λέει δηλαδή μονότονα τα ίδια και τα ίδια.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, είναι ένα τέτοιο, αλλά είναι, έχει τραγούδαρους.
1: Το Καζατζίδι δηλαδή να πάει.
0: Δεν θα συγκρίνω τώρα το Καζατζίδι με το Σφακιανάκι, δεν θα πω στη διαδικασία, αλλά ο Σφακιανάκης άφησε το στίγμα του φοβερά τραγούδια. Φοβερά τραγούδια.
1: Έχει και λίγο εγωισμό όμως.
0: Μην με νοιάζει εμένα τι έχει και τι δεν έχει. Εγώ με ενδιαφέρει τι ακούω. Ναι.
1: Ήρθε εδώ και του πιάσανε με πιστόλι και λέει είμαι τραγουδιστής, γι' αυτό το έχω για ασφάλεια.
0: Αυτό ποιος το λέει?
1: Είπαν ότι είχε πιστόλι.
0: Από πού το είχε το πιστόλι, δηλαδή μπήκε με το αεροπλάνο με το πιστόλι?
1: Δεν ξέρω, στο αυτοκίνητο το πιάσανε, το σταματήσανε.
0: Εδώ στην Αυστραλία?
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αστυνομία είχε το πιστόλι γιατί το έδειξε ατομική ασφάλεια. Λέει είμαι τραγουδιστής, δεν ξέραν ότι είναι φίρμα. Αλλά εγώ δεν θα είχα ποτέ πιστόλι που να σκοτώσω άνθρωπο. Δηλαδή,
0: εσύ δεν είσαι Σφακιανάκης τώρα.
1: Δεν θα το φτιάχνω εγώ αυτό ποτέ, ξέρω εγώ. Γιατί αυτοί στην Κρήτη, να σου πω, στην Κρήτη έχουν και πιστόλια, έχουν και μαχαίρια, έχουν και αυτά.
0: Στην Κρήτη δεν το πιστεύω, δηλαδή, όχι, δεν το πιστεύω ότι έχουν πιστόλια στην Κρήτη.
1: Η Κρητική?
0: Ναι.
1: Δεν είχαν σκοτωθεί κάτι Κρητική που βγάλουν μαχαίρια?
0: Ναι, μου, πλάκα κάνω. Αυτοί έχουν και τάγκς, μόνο πιστόλια έχουν.
1: Τι έχουνε?
0: Μέχρι τάγκς έχουν σε κάποιες σπηλιές, εγώ έβλεπα ένα βίντεο.
1: Ναι, δεν ξέρω, πάντως δεν είναι. Στην Κρήτη είναι και λίγο άγριος ο κόσμος. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο. Οι άνθρωποι είναι λίγο άγριοι στην Κρήτη, δεν ξέρω.
0: Είναι.
1: Έχω πάει στην Κρήτη. Ναι, έχω πάει στην Κρήτη.
0: Φιλόξενοι είναι, γιατί?
1: Ναι, στο έθιμο Κρήτης. Καλή είναι όμως, εντάξει, δεν μπορώ να πω ανθρώπους που γνώρισα, καλούς ανθρώπους που γνώρισα, αλλά όπως ακούγεται, δηλαδή το όνομα να μην σου βγει, έτσι να σου βγει το μάτι παρά το όνομα, πάρει μία. Αλλά υπάρχουν και πολύ καλοί άνθρωποι. Είναι ήρωες, είναι καλοί. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σφάλματα, ας πούμε, κάνουν σφάλματα πολλά και... Πάνε, μπορεί να σκοτώσουν και άνθρωπο, δεν ξέρω, δεν είναι ήσυχος τόπος εκεί στην Κρήτη, είναι λίγο άγριο. Τέλος πάντων, να είναι καλά όλος ο κόσμος, εγώ υποστηρίζω ότι ο άνθρωπος να είναι ταπεινός και καλός, να αγαπάει όλο τον κόσμο και είναι όχι με αλώματα και φασαρίζει.
0: Ωραίος, έτσι και θέλω. Να είσαι καλά και θέλω.
1: Κάτω, να σου πω και ένα καινούριο, έτσι. Ουράνιο τόξο βγαίνει με χρώματα πολλά, λέει πως θα έρθει πάλι ξεφτεριά. Φεύγουνε τα σύννεφα, ανοίγει ο ουρανός και έρχεται ο ήλιος, λαμπρός και φωτεινός. Ουράνιο τόξο έρχεται, έρχονται χαρές, θα έρθει το καλοκαίρι, θα πάμε διακοπές.
0: Πού?
1: Στην Ελλάδα.
0: Θα πας? Θα πάμε.
1: Θα δούμε.
0: Το θα δούμε είναι όχι. Όταν λες θα δούμε είναι όχι, λέω.
1: Εσύ θα πας, ε.
0: Ναι.
1: Εσύ θα πας σίγουρα, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί πόλεμος θα... Δεν φοβάσαι πόλεμος, ξέρω. Θα σταματήσουν, λες.
0: Δεν υπάρχει πόλεμος, σταμάτησε ο πόλεμος.
1: Σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Μακάρι, αυτό θέλουμε κι εμείς, ησυχία θέλουμε. Δεν θέλουμε πολέμους, δεν θέλουμε φασαρία, δεν θέλουμε θέλουμε ήσυχα ο κόσμος να περνάει με ειρήνη και χαρά να περνάει ο κόσμος. Όχι φασαρίες, πολέμους. Λοιπόν, εντάξει, θα το...
0: Γεια σου, κύριε Σωμά, να είσαι καλά.

0: Έχετε δει τώρα τελευταία, ειδικά στο Μουντιάλ, προσπαθούν να σπεράσουν μια εικόνα ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πια αντρική υπόθεση. Έχετε δει την εικόνα των εξεδρών που έχει αλλάξει ριζικά με το γυναικείο κοινό να αποτελεί έτσι μια δυναμικότερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά στο παγκόσμιο αθλητισμό γενικά. Λοιπόν, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν τη σχέση των γυναικών με τη στρογγυλή θεά περνάει, λέει, στην καλύτερη της φάση. Η γενιά Z, αυτή που η τελευταία, που συνέχεια την πυροβολούμε, στις ηλικίες λοιπόν από 18-24 ετών, το 58% των γυναικών δηλώνουν πλέον ενεργές υποστηρίχτριες ή super fans του ποδοσφαίρου. Αμέ.
1: Από σένα εξαρτάται.
0: Μετά, λέει, από τα 90 λεπτά, οι γυναίκες φιλάθλοι να ζητούν περιεχόμενο που ξεπερνά το στενό πλαίσιο του αγώνα. Εστιάζουν σε ανθρώπινες ιστορίες, παρασκήνιο, lifestyle και χιούμορ. Το ποδόσφαιρο συνδέεται πλέον άρρηκτα, λέει, και με την pop κουλτούρα, μετατρέποντας τις κερκίδες και τις αφήξεις των ομάδων σε αφορμές για mini fashion shows. Έξυπνη στρατηγική της FIFA πάντως.
1: Όλος ο κόσμος είσαι.
0: Προσπαθεί να μετατρέψει ειδικά αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός σε μια απόλυτα συμπεριληπτική γιορτή και έχει και τις γυναίκες μέσα από ό,τι βλέπετε. Είσαι.

0: Γιατί ξέρετε, όλη αυτό το, η εμπειρία του γηπέδου, όλα αυτά τα χρόνια την είχαμε, αυτή την κουλτούρα της κερκίδας την είχαμε συνδεδεμένη με ένα αυστηρά έτσι αδροκατούμενο και συχνά εχθρικό περιβάλλον. Σήμερα όμως οι γυναίκες δεν κάθονται απλά στις εξέδρες. Θα το δείτε και σε, νομίζω ότι παίζει ρόλο και υποδομές και καταστάσεις. Δηλαδή άμα θα δείτε δηλαδή και στο γήπεδο του Ολυμπιακού, που δεν είναι τόσο καινούργιο αλλά έχει τις προϋποθέσεις, και στο γήπεδο Τσάκ που είναι ολοκένουργιο, θα δείτε ότι πολλές γυναίκες που φωνάζουν, που τραγουδάνε με τις σημαίες, βάφονται. Αυτά δεν τα είχαμε συνηθίσει. Ήταν ένας χώρος αδροκρατούμενος, η αλήθεια είναι. Δηλαδή συμμετέχουν κανονικά στην υποστήριξη της ομάδας. Είναι μια καινούργια επανάσταση. Το θέλουμε κι εμείς αυτό φυσικά, έτσι. Μάλιστα, όταν βλέπαμε μια γυναίκα και έμπαινε στο γήπεδο, υπήρχαν και διάφορα συνθήματα τώρα που φωνάζανε κάποιοι. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ξέρω εγώ. Ήταν, ξέρω εγώ, έμπαινε μια ξανθιά, μπορεί να φέρετε την ξανθιά, έμπαινε κάτι άλλο. Ναι, οκ. Και βλέπουμε δηλαδή ότι βλέπουμε γυναίκες παρουσιαστές. Ειδικά στις ελληνικές εκπομπές που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όλες οι αθλητικές εκπομπές έχουν παρουσιάστρια γυναίκα. Και ενημερωμένη μάλιστα. Δεν είναι πλέον δηλαδή ο χώρος όπως τον είχαμε συνηθίσει, έτσι, στις εξέδρες. Okay. Νομίζω ότι η γυναίκα που εδώ σου σήμερα δεν είναι μια απλή θεατής, είναι μια ενεργή κατάσταση στο γήπεδο. Και το βλέπουμε και στο Μουντιάλ τώρα. Τέλος πάντων. Να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Διαταγάς.
6: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
5: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
6: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
5: Με κοτόπουλο.
6: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
5: Αν υπάρχει.
6: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
5: Μόνο αυτά?
6: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
7: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
8: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
9: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
10: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
11: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
12: Ρυθμός Radio Podcast.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: 25 λεπτά μετά τις 12.
1: Με πληγώνει για διαφορία σου.
0: Καλημέρα και στον Κωστάκη, καλημέρα και στη Δήμητρα.
1: Αστεία σου, στο κρεβάτι η παρουσία σου, ο θυμός σου, η ηρεμία σου.
0: Γιατί λέει τους πρόσφυγες δεν τους στέλνουν στη Μακρόνησο. Ποιους πρόσφυγες τώρα, για να καταλάβω ποιους πρόσφυγες λες, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο εδώ.
1: Σου,
0: τι εννοείς πρόσφυγες.
1: Το τσιγάρο αν ξαναρχίσω.
0: Μιλάμε για τις πρόσφυγες Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Προσφυγικά για τους Έλληνες ήταν αυτά.
1: Υπερβάλλον.
0: Τώρα μιλάς για τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα. Μιλάς για τους παράνομους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα. Άλλο πρόσφυγας. Άλλο παράτυπος μετανάστης. Πρόσφυγας είναι αυτός που έρχεται από μια χώρα η οποία δεν μπορεί άλλο να είναι και έχει πόλεμο. Εκεί αλλάζει το καθεστώς. Για τους υπόλοιπους απλά είναι μια παράνομη εισβολή για μένα.
1: Για σου,
0: ναι, τα σου, φθηνά τη γλιτώσαμε.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακού.

Λοιπόν, έχουμε απροσδόκητη μείωση του πληθωρισμού στο 4%. Εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από τον που θέλει η RBA, αλλά είναι στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και μήνες, να πούμε, βάσει το τελευταίο στοιχείο που βγήκαν σήμερα. Κάποιοι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση στο 4,3%. Ο δείκτης τιμών, λοιπόν, καταναλωτή που δημοσιεύθηκε σήμερα από τη Στατιστική Υπηρεσία διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα στο 4,2. Καλό αυτό. Καθώς άμα πέσει ο πληθωρισμός θα πέσουν και τα επιτόκια. Το θέμα δεν είναι να πέσει ο πληθωρισμός, να το δούμε και στην πράξη αυτό. Δεν ξέρω πώς το καθορίζουν το νούμερο αυτό, ποιοι παράγοντες. Αλλά διάβαζα ότι παραδείγματος χάρη το κόστος ανατροφής ενός παιδιού αυξάνεται συνεχώς σε μια νέα έκθεση που αποκαλύπτει ότι το μέσο ετήσιο κόστος για την απόκτηση ενός παιδιού ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 8.500 δολάρια. Όταν λέω απόκτηση, να κάνετε ένα παιδί και να μπορέσετε να το συντηρείτε. Και αυτό με τις νέες διατάξεις, λοιπόν, για τη γονική άδεια να δίνεται σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Λοιπόν, η έκθεση λέει ότι 8.500 δολάρια κοστίζει σχεδόν, λαμβάνοντας υπόψη το φαγητό, τη φροντίδα, την ένδυση, τον αθλητισμό, τα ραντεβού για την υγεία, τις σχολικές εκδρομές και τα μαθήματα, έτσι τα ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν είναι λίγα χρήματα, περίπου στις 9.000 δολάρια. Υπάρχουν και εκτιμήσεις που είναι πολύ υψηλότερες, λένε οι ειδικοί σε θέματα οικονομικών. Το κέντρο, λοιπόν, έρευνα κοινωνικής πολιτικής εκτιμά ότι ο κόστος κοστίζει περίπου 13.000 ετησίως για παιδιά από 0 έως 5 ετών, 10.000 δολάρια για παιδιά από 6 έως 12 ετών και 15.000 δολάρια για παιδιά από 13 έως 17 ετών.

0: Είναι ένα θέμα αυτό, και είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει, χτυπά καμπανάκι στην υπογεννητικότητα που λέμε. Γιατί ο άλλος σου λέει κάτσε, πώς θα μπορέσω να τα απεξέλθω, όλα έχουν ανέβει. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από τα είδη πρώτης ανάγκης, είτε λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται γκάζι, είτε λέγεται σούπερ μάρκετ, όλα είναι προς τα πάνω. Όλα είναι προς τα πάνω. Τώρα θα μου πείτε για οικονομική κρίση. Ναι, μπορεί για κάποιους να το εκλαμβάνουν ως οικονομική κρίση, αναλόγως το πώς το λέει ο καθένας, έτσι. Τι σημαίνει οικονομική κρίση για τον άνθρωπο, είναι πολύ περίεργη η απάντηση και η ερώτηση αυτή. Κάποιος που έχει ζήσει οικονομική κρίση θα σου πει με δουλεύεις. Για κάποιον οικονομική κρίση μπορεί να είναι ότι δεν μπορώ να ψωνίσω τα απαραίτητα από το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν και αυτοί βεβαίως. Αλλά όσοι έχουν ζήσει οικονομική κρίση το αντιλαμβάνονται τελείως διαφορετικά. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Εννοείται ότι υπάρχει πρόβλημα. Πολλοί την πατήσανε με τα στεγαστικά, με τις δόσεις τους, με την ακρίβεια που ήρθε, είτε λεγόταν πόλεμος που το έκανε, είτε οποιοδήποτε άλλος παράγοντας.
1: Μη μ' αφήνεις, μη με λιώνεις, μη σκοτώνεις την αγάπη, λίγο ακόμα κράτησέ με.
0: Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην Αγγλία, να σας πω.
1: Μη μ' αφήνεις.
0: Και έχει χτυπήσει η κρίση ακρίβειας τα λαϊκά στρώματα, το λαϊκό φαγητό όπως είναι το fish and chips ή το σουβλάκι που θεωρείται πλέον είδος πολυτελείας. Δηλαδή ο πληθωρισμός αλλάζει κάποιες παραδόσεις. Και εγώ αυτό το σουβλάκι στα 3 ευρώ και θα το βρούμε στα 4,5. Πιο παλιά έπαιρνες 10 σουβλάκια και πλήρωνες ξέρω εγώ 20 ευρώ, 25. Που θυμάμαι πήγαινε στην Ελλάδα πριν κάποια όχι πολλά χρόνια, 4-5 χρόνια. Τώρα για πάρεις 10 σουβλάκια δεν θα δώσεις 25, θα δώσεις κοντά στα 45. Μιλάμε για 70 με 80%

μετανά... Διάβαζα να έρθω πως η Μεγάλη Βρετανία έγινε, λέει, μικρά Αγγλία μετά τον Brexit. Μια χώρα που εδώ και 10 χρόνια διαπραγματεύεται με τον εαυτό της και την έξοδο φυσικά από τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποιοι λένε ότι δεν προκάλεσε το άμεσο οικονομικό σοκ που προέβλεπαν οι αντιπάλοι. Προκάλεσε όμως κάτι πιο βαθύ, μια αργή απώλεια ισχύως εμπορίου, επενδύσεων και πολιτικής σταθερότητας στην Αγγλία. 10 χρόνια έχουν περάσει, το 2016 έγινε το δημοψήφισμα. Και από ό,τι λένε έτσι τα ρεπορτάζ των οικονομολόγων, εξακολουθεί να μετρά το κόστος του Brexit, όχι με τον τρόπο που είχαν προειδοποιήσει, λέει, τότε οι αντιπαλοί του Brexit. Δεν υπήρξε άμεση κατάρρευση, δεν υπήρξε το σοκ της πρώτης ημέρας που θα πάγουν την οικονομία και θα έριχνε τη χώρα σε κρίση. Το πρόβλημα αποδείχθηκε διαφορετικό, πιο αργό, πιο ύπουλο και τελικά πιο ανθεκτικό. Δηλαδή δεν έσπασε η Βρετανική οικονομία με μόνο μιας. Με το χρόνο, λέει, μικρινέ, περιόρισε το εμπόριο, παγώσαν οι επενδύσεις, αύξησε τα εμπόδια για επιχειρήσεις, αναδιαμόρφωσε την αγορά εργασίας και άφησε πίσω το ένα πολιτικό σύστημα σε μόνιμη νευρική κρίση, όπως τη λένε. Μια οικονομία μικρότερη από όσο θα μπορούσε να είναι γενικά. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα των περισσότερων οικονομικών αναλύσεων. Ορισμένες μελέτες ανεβάζουν το κόστος ακόμα και στο 6-8% του ΑΕΠ, αλλά είναι πιο συντηρητικές και τοποθετούν τη ζημιά στο 4%-6%. Να μοιάζει με αγώνα, να μοιάζει με γιορτή, για σε... Το βασικό, λέει, οικονομικό πλήγμα ήρθε από εκεί που ήταν αναμενόμενο, από το εμπόριο και μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχώρησε και αποχώρησε, μάλλον, τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου, η οποία βρισκόταν δίπλα της. Οι υποστηριχτές του Brexit υποσχέθηκαν ότι η χώρα θα απελευθερωνόταν για να συνάψει νέες εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο. Πράγματι, το Λονδίνο υπέγραψε δεκάδες συμφωνίες. Το πρόβλημα είναι ότι καμία δεν αντιστάθμισε την απώλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεράστιο πρόβλημα με τις επιχειρήσεις, από ό,τι διαβάζω. Άλλαξαν πλήρως οι εμπορικοί κανόνες. Και οι πρώτοι που το πλήρωσαν αυτό ήταν οι επιχειρήσεις μετά το δημοψήφισμα. Η μετανάστευση δεν μειώθηκε. Ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα του Brexit ήταν ο έλεγχος μετανάστευσης. Η υπόσχεση ήταν έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάκτηση των συνόρων, λιγότερη μετανάστευση, αν θυμάσαι. Αλλά από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σε μία περίπτωση.

Ένα τα ισχυρά λοιπόν επιχειρήματα ήταν ότι θα ελέγξουν τη μετανάστευση. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε λίγο πιο σύνθετη. Μειώθηκε η μετανάστευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η μετανάστευση από τρίτες χώρες αυξήθηκε σημαντικά. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μια κλειστή αγορά εργασίας, ήταν μια διαφορετική αγορά εργασίας λοιπόν. Άλλαξε τις ισορροπίες αυτό σε κρίσιμους κλάδους. Στη φιλοξενία, ξέρω εγώ, στην εστίαση, στην επεξεργασία τροφίμων, στην υγεία. Το πολιτικό κόστος ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Αν το οικονομικό κόστος μετριέται δύσκολα, το πολιτικό φαίνεται ξεκάθαρα. Θα το δείτε κιόλας από, από τα 10 χρόνια που έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργούς εκεί. Με τελευταίο το Στάρμερ που παρατήθηκε. Σαν τη βροχή παθήνει πάντα χαρά. Κάποιοι μιλάνε για πολύ δύσκολη δεκαετία για τους Άγγλους. Ο η κυβέρνηση Στάρμερ προσπάθησε να μιλήσει για επαναρρύθμιση της σχέσης με την Ευρώπη, όμως η πρόοδος αυτή δεν έφερε κάτι.

0: Δια με το Κονγκό είναι στο 0-0. Έχει πια στα ντερά του ο τερματοφύλακας του Κονγκό. Έλα Μπυλακό.
1: Σου λέω ξαναπαίνω, αλλά σου έχω ένα νέο.
0: Καλό ή κακό.
1: Τώρα μόλις έφτασα εδώ στο Κρόιντον και κυνηγούσε η αστυνομία με αυτά τα motocross, τα ηλεκτρικά όμως.
0: Πιτσιρικάς.
1: Ναι. Κοιτάει απέναντι το διάζωμα και ερχόταν αυτοκίνητο και τον έστειλε.
0: Το είδες?
1: Ναι.
0: Έλα ρε φίλε, μπροστά στα μάτια σου έγινε.
1: Ναι.
0: Πέθανε.
1: Εδώ πέρα στο Mountain Highway δεν πέθανε, φόραγε τα κράνητα, φόραγε όλα. Αλλά το χτύπησε το αυτοκίνητο και πετάχτηκε στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή πετάχτηκε γύρω στα 100 μέτρα
0: το
1: μηχανάκι.
0: Και έγινε μπροστά. Άντε να οδηγήσει τώρα μετά από αυτό, να βλέπει και τι εικόνε μπροστά σου.
1: Ευτυχώς έχω break τώρα, μία ώρα break. Πάω να χαλαρώσω. Πάω να περπατήσω λίγο, εξεκαθώ.
0: Ρε φίλε, δεν είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτές οι καταστάσεις τώρα και να το δει μπροστά σου τώρα αυτό. Και προλογικά θα ήταν και πιτσιρικά, γιατί αυτά τα καβαλάνε πιτσιρικάδες που δεν έχουν διπλώματα. Γιατί...
1: Είναι πιτσιρικάδες τώρα, ναι.
0: Τι να πω,
1: ρε φίλε.
0: Κάτι πρέπει να γίνει με όλα αυτά τώρα. Εντάξει, έχει παραγίνει. Μαζεύονται και 20, 20, 30 άτομα να μην και πηγαίνουν και κάνουν διάφορα πράγματα.
1: Τώρα μπαίνω και μέσα στα εμπορικά πλέον.
0: Ναι.
1: Και τρέχουν.
0: Τέλος πάντων, θα το διαβάσουμε σε λίγο στα νέα, είμαι σίγουρος.
1: Θα το δεις.
0: Ναι, σε λίγο θα βγει. Μέχρι να φύγουμε από εδώ, λογικά δεν ξέρω αν έχει βγει, θα το ψάξω να το βρω. Σας ευχαριστώ, ρε Μπυλάκο. Την ευχαριστή, τέλος πάντων.
1: Στο Κρόιντον έγινε. Στο ναι, Mountain ναι. Highway. Και
0: πριν πόση ώρα.
1: Στο Ντόσεντρο. 3-4 λεπτά τώρα, 5.
0: Α, τώρα έγινε, εντάξει. Ναι. Ας ελπίσουμε να είναι καλά το αναβάθμιση.
1: Έχει και τέτοιο, γιατί προφανώς ήταν μαζί με την αστυνομία και αυτοί οι κάμερες, με τις κάμερες που είναι.
0: Ναι.
1: Και ήταν ήδη εκεί πέρα, είχε βγει ο καμεραμάν και τράβαγε. Από το αυτοκίνητο βγήκε δηλαδή με την κάμερα στο δέρκο και τράβαγε. Προφανώς είναι από αυτούς που τους σταματάνε που κάνουν με το...
0: Ναι, έχουν και αστήρμα τους αυτοί.
1: Ναι.
0: Γινόταν καταδίωξη δηλαδή?
1: Εγώ τους είδα, περάσανε από μπροστά μου. Περάσανε δηλαδή, πέρασε και το μηχανάκι. Πέρασε και αυτός μας με φόρα. Και μέχρι να φτάσουν στο Dorset Road, αυτός προφανώς πήδηξε απέναντι. Την ώρα που έφτανα, τον είδα που πετάχτηκε πάνω από το αυτοκίνητο και τον πέταξε μακριά.
0: Okay.
1: Εγώ είδα την πτώση δηλαδή που χτύπησε και μετά έφυγε πάνω από το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, φίλε.
1: Ναι.
0: Θα ελπίσουμε να είναι καλά το άνθρωπο. Τι να πούμε τώρα.
1: Μακάρι να είναι καλά, να μην έπαθε τίποτα κατάγματα.
0: Και να είναι καλά και να βάλει μυαλό.
1: Να βάλει, να δούμε. Λοιπόν, να είστε καλή συνέχεια.
0: Έλα, γεια σου, Μπλακού.

0: Κύριε Στράτον, λέει, Πολύν Χάνσον σας αρέσει σαν γυναίκα. Πλάκα μου κάνεις τώρα, είναι γυναίκα αυτή. Σαν ανάποδο γαμό, ναι, δεν είναι γυναίκα αυτή.
1: Θέλω τώρα να πούμε για
0: μου θυμίζει αυτό που έπαιζε στον άγχο των δαχτυλιδιών εκεί που είναι το δαχτυλίδι.
1: Μα η ματιά σου.
0: Όταν λέγανε γκούλουμ, γκούλουμ, γκούλουμ.

0: Goblin. Goblin, λίγο, μην γελάτε. Έτσι μου, αυτό μου θυμίζει, να κάνω τώρα. Η αγάπη. Τι πει, προευλήθηκε.
1: Πάνω που είπες πως τελειώνει. Κι όπως πέφτουν οι αστραπές, ένας αγαπός σου πες.
0: Δηλαδή άμα τις πούμε τις Πολύν Χάντσον, λέτε να σας κάνουμε ένα interview σε ένα ελληνικό μέσο ενημέρωσης, θα μας πει άντε από εδώ ρε. Πολύν, σε παρακαλώ.

το 2030. Γιατί απλά δεν θα συμφέρει και θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτοί οι χώροι των αντλίων για μεγάλους φορτιστές ηλεκτρικών. Ήδη λέει στο Λονδίνο, η απόφαση έχει πάρθει. Η αγάπη δυναμώνει μες στην χώρα μες στο χιόνι. Τα στοιχεία λέει είναι συντριπτικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο πουλούσε σχεδόν 1,3 εκατομμύρια πετρελοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα το 2015 και τώρα έχει δει τις πωλήσεις να περίπου σε 100.000 σήμερα.

0: Ακόμα λέει και στην Ελλάδα, αν και πολύ πιο αργά από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, υπάρχει μια τέτοια τάση. Οι πωλήσεις ντίζελ συρρυκνώνονται σταθερά. Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει, αρχίζει να κερδίζει έδαφος. Όχι γρήγορα όσο θα ήθελαν αυτοί που υπερβαλλοντολόγοι, αλλά αρκετά για να σημάνει, λέει, το κίνδυνα, τον κόδωνα του κινδύνου για το σύστημα καυσίμων που ξέρουμε μέχρι τώρα. Τέλος πάντων, τι θα γίνει με τα ελληνικά βενζινάδικα. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Θα είναι μια έτσι σημαντική αλλαγή, αλλά νομίζω θα είναι πιο αργή από άλλες χώρες. Έτσι, ο ρυθμός που θα έχουν χώρες που έχουν ανανεωμένο στόλο αυτοκινήτων, νομίζω πολλά βενζινάδικα θα βρεθούν σε άσχημη θέση. Θα επηρεαστούν γενικότερα. Τώρα δηλαδή θα πηγαίνεις στο βενζινάδικο και τι θα κάνεις. Θα φορτίσεις το ηλεκτρικό σου. Η επόμενη ερώτηση είναι, έχουν μέλλον τα βενζινάδικα πλέον? Δηλαδή όσοι θέλουν να φτιάξουν τέτοια είδους επιχείρηση, υπάρχει μέλλον στο κομμάτι της βενζινοκίνησης, της πετρελοκίνησης? Όλοι αυτοί οι κολοσσοί δηλαδή θα κλείσουν και θα έχουμε μόνο έτσι σποτ που θα φορτίζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα? Δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό. Anyway, αυτά. Αυτά για σήμερα. Αυτά ήταν ο Αλεξάνδρας. Τα υπόλοιπα αύριο Πέμπτη. Να περνάτε καλά. Να χαμογελάτε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Bye bye.
1: Ρυθμός Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρας, ξέρω εγώ έτσι.
1: Να.
0: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα?
0: Και, ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρας.
2: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
1: Σάββατο βράδυ και μόνος μου πίνω. Μόνος μου πίνω, λιώμα να γίνω.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
5: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το

0: Δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστης

0: Πιστών ενοικιαστών αγοραστών.
1: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
1: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μες τα χαράματα.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο.

0: σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eaton Mall Oakley.
0: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet Me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
0: Meet Me.
1: Meet Me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
2: Τώρα στο Meet Me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
2: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
3: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
1: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γη.
2: Γιατί.
1: Θα σε φάνε αυτό,
2: δεν τσακούσε. Το Παρίσι της Ελλάδας είναι.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Service.

0: επιχείρησης. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποια από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Εγώ πάντως άμα... όταν είχα πάει στη Βιλέα δεν θυμάμαι τα long black.
1: Πού πήγες?
2: Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπουρί.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμεινόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Εσύ, αγάπη μου εσύ.

0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρίπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμός στην εξυπηρέτηση, ρυθμός στην ανάπτυξη, ρυθμός στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Σάββατο Κυριακού σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Παπαντοψινάκη που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1-8 λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Τι να το κάνεις.
0: Τι να το κάνεις. Να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ψάχνω να βρω ένα φίλι που θα με κόψει σαν γυαλί.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: λεπτά θα ακούσεις αυτό.
1: Τι να το κάνω, το σ' αγαπώ σου. Αν δεν είμαι δικό σου.
0: Και αυτό.
1: Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
2: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χάμαμ, σπα, δύο μπαρ, φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνη.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
1: Είναι επιρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο Σανταψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Έστωρα, τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις,
0: αμαρτία, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί? Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

παρελθόν. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος λοιπόν, στις παρές, στις ζωές των άλλων.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσει.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.

Ήταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Τον το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μία κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Τάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλος κουμπάρος,
3: νούμερο 3, άλλος κουμπάρος.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
8: Instagram Greggio Australia.
7: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.